0: ότι με πειράζει ή με στενοχωρεί που τον βγάλανε. Όχι, βέβαια, καλλιτέχνης είναι ο Αντώνης. Σου λέει, ας κάνει η Δημοτική Αρχή ό,τι θέλει. Η νοοτροπία όμως των Δημοτικών Αρχών είναι να τιμάει τους ανθρώπους αυτούς που είναι καλλιτέχνες και έχουν προσφέρει στην πόλη πάρα πολλά. Και όχι να τους αποκαθιλώνει. Εδώ πέρα υπάρχει μια νοοτροπία λοιπόν, ότι πάμε στα μικρά να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου. Ας ασχοληθούμε με τα σοβαρά που έχει πόλη, ας ασχοληθούμε με την καθημερινότητα που είναι εξοντοτική, ας ασχοληθούμε με τον πολιτισμό που δεν υπάρχει και τα λογότυπα τα βρίσκουμε. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, λέτε ότι υποθέτω ότι ήταν ένα brand name, σήμα ενός brand name, εν πάση περιπτώσει, το λογότυπο, το οποίο καταργείται. Τώρα μπαίνει κάτι άλλο στη θέση του.
0: Ήταν ένα σήμα που ακολουθούσε επί χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ. Ήταν κάπως ταυτή.

παίρναμε. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το Διεθνές Φεστιβάλ ήταν και πρέπει να αποτελεί ένα δεύτερο κομμάτι προσέλκυσης κόσμου, τουλάχιστον των τριγύρων περιοχών. Εννοεί ότι υπάρχει, αλλά το να υπάρχει μια παράλληλη ενότητα που θα ενισχύει τους πολιτιστικούς συλλόγους να κάνουν συλλογή, πάντα υπήρχε και πάντα στηριζόντουσαν και πάντα όλοι ήμασταν στο πλάι τους. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το λες φεστιβάλ, διεθνές, οφείλεις να υπάρχει βεβαίως αυτό, ειδικά στα οδεία, στις μαθητικές σχολές κτλ. Αλλά εάν δεν

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνι σε προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της ΔΥΣ, μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς ανά μονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων που απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου, που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες, σε ηλικία 80 ετών, ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της. Καιρός. Καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες

0: από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM.

Από που να ξεκινήσει κανείς σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πρακτικά θέματα. Ψηφίστηκε τελικά στη Βουλή η κατάργηση των περικοπών σε συνταξιχειρίας και η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Ας το έχουν στο νου τους οι γονείς, ας το έχουν στο νου τους οι άνθρωποι που νοικιάζουν πατίνια, ας το έχουν στο νου τους όλοι, διότι έχουμε δει πολλά στο δρόμο, μικρά παιδιά να τσαλακώνονται, να χαλάνε το σκελετό τους από τα πεσήματα και από εδώ και από εκεί και στα νοσοκομεία φυσικά, και να κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε αυτοί που τους τα προμηθεύουν χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας. Αυτό νομίζω εγώ και πιστεύω πολλοί από εμάς. Η απαγόρευση λοιπόν αυτή θα αρχίσει αμέσως μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αυτής της νομοθεσίας, και οδεύει προς τα εκεί ήδη, αυτό θέλω να σας πω.

Και άλλο ένα χρηστικό, μια άλλη χρηστική είδηση είναι ότι αύριο, 5η 23 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οπότε μπαίνει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

0: Φυσικά πολλά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα φιγουράρει μια είδηση η οποία είναι αμφιλεγόμενη θα έλεγα. Ότι παίρνουμε πλέον τα εύσημα, λέει, του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω ακριβώς που εδράζεται όλο αυτό και ποια είναι η τρομοκρατία σήμερα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βέβαια μας την έχει οριοθετήσει στα γκαζάκια και στις τρέλες και τις ανοησίες, τις εγκληματικές ανοησίες στις οποίες προβαίνουν τα παιδιά, τα νέα 23 μέχρι 25 με καθοδήγηση κάποιων τριαντάριδων που θα έλεγα ότι έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αυτό δεν ξέρω αν είναι στα όρια της τρομοκρατίας ή όχι. Αλλά αυτό το παιχνιδάκι και αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Βέβαια και γι' αυτό αλλά και για πολλά άλλα ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε τώρα το χαρτί και μας λέει ότι θέλει να κουράσει τους αντιπάλους του, ότι τις κάλπες θα τις στήσει όποτε αυτός θέλει και όταν δει όλους τους υπόλοιπους κουρασμένους, καθώς αυτός είναι μαραθωνοδρόμος και αντέχει σε όλα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα αντέξει στην υπόθεση των υποκλοπών να το παίζει, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν το ξέρα, δεν έμαθα, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω πώς θα γίνει με τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία σκάνε το ένα μετά το άλλο. Μπορεί βεβαίως να μην είναι του εύρους των υποκλοπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οπωσδήποτε είναι σκάνδαλα με λεφτά και χρήμα των φορολογουμένων, το οποίο ουδέποτε εμείς οι απλοί πολίτες πρόκειται να το δούμε, όχι στις τσέπες μας, στο περιβάλλον μας, δηλαδή στην καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας, στην καλυτέρευση της ζωής μας. Όμως φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πατρινό τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον τομεάρχη της δημόσιας τάξης, της προστασίας του πολίτη όπως λέγεται τώρα, για να μην κάνω λάθη, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Κύριε Σκανδάμη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και
0: πώς
1: σας
0: αισθάνε...
1: μας και ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πώς αισθάνεστε που παίρνουμε βραβεία από το State Department για την για τις επιδόσεις μας κατά της τρομοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τρομοκρατικό φαινόμενο είναι κάτι που ανησυχεί όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε πολλαπλές εκδηλώσεις τρομοκρατίας και με διάφορα κίνητρα την κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα είδαμε μια επίθεση, αυτή με τα γκαζάκια, που όμως έχει χαρακτηριστικά τέτοια ανησυχία και τρομοκρατεί τον κόσμο, και ταυτόχρονα οπωσδήποτε είχαμε μια άδικη δολοφονία.
0: Ναι, είχαμε το θάνατο μιας γυναίκας, βέβαια, χωρίς να φταίει σε τίποτα.
1: Μια γυναίκα της Βάγιας Νέστορα, την πρώτη στιγμή και εμείς εκφράσαμε προφανώς και τη συμπαραστασή μας, τα συγκριτήρια στην οικογένεια και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι, ναι,
1: για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Ταυτόχρονα είχαμε δει και αυτή την δικογραφία που ανασύρθηκε από το παρελθόν για τη Μαρφή. Αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οπωσδήποτε να μην γίνει πάλι λάθος του παρελθόντος, γιατί ξέρετε πάρα πολύ.
0: Να μην πιάσουν λάθος ανθρώπους, λέτε. Να μην πιάσουν λάθος ανθρώπους.
1: Πάλι αυτή η υπόθεση με άλλους κατηγορούμενους στο παρελθόν που αθώθηκαν. Δεν μπορεί να γίνεται ένα παιχνίδι πάνω στην αγωνία των συγγενών που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και των θυμάτων.
0: Εντάξει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δικαιώσουν τις ψυχές των ανθρώπων τους θέλουν και να βρεθούν αυτοί που φταίνε πραγματικά να πάνε φυλακή.
1: Και εμείς αυτό ευχόμαστε ακριβώς, να έχει γίνει σωστά η έρευνα, να έχει βρεθεί σωστά το ειδικό, ώστε να φτάσει η υπόθεση, όπως λέμε πρακτικά, δεμένη στην δικαιοσύνη, που πρέπει να κάνει το καθήκον. Αυτή είναι η ευχή μας.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Σκανδάμη, υπάρχει βέβαια όλη αυτή το παραμύθι που έχει στήσει όμως ο κύριος Μητσοτάκης κάπως τρομοκρατεί και τα κόμματα. Δηλαδή, μια και μιλάμε έτσι για τρομοκρατία σήμερα, υπάρχει το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες έβγαινε κάθε δεύτερη μέρα και μας επαναλάμβανε με στόμφο ότι θα κάνει τις εκλογές το 2027. Τώρα βγαίνει βεβαίως παράλληλα, διέρεε από το Μέγαρο Μαξίμου, υπήρχαν διαρροές ότι μπορεί και να τις κάνει και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ότι μπορεί και να τις κάνει και μετά τη ΔΕΘ, όπου εκεί αρχίζει τώρα ένα άλλο νέο πακέτο διαρροών, ότι πρόκειται να ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην αγορά. Δεν ξέρω, μέσα σε όλα αυτά, κύριε Σκανδάμη, εσείς είστε στην ηγετική ομάδα πλέον, στο ηγετικό περιβάλλον, ας πούμε, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη σας, ποιο είναι το σκεπτικό σας γύρω από όλα αυτά τα θέματα? Πολιτικά δηλαδή, ναι, πολιτικά δηλαδή, πώς τοποθετείται η Ελλάς γύρω από αυτά τα θέματα?
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεράστια αδιέξοδο η κυβέρνηση, η οποία η ίδια τα δημιούργησε,
0: ναι,
1: και στο κοινωνικό πεδίο ιδίως, έτσι, τα θέματα της ακρίβειας, του ενεργειακού που οπωσδήποτε συνδέεται με την ακρίβεια, του στεγαστικού, μιας κοινωνίας η οποία φαίνεται στην πραγματικότητα. 1.900.000 συμπολίτες μας είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.
0: Πόσο είπατε, 1.900.000, κοντά 2 εκατομμύρια, βέβαια.
1: 2 εκατομμύρια, ακριβώς, ναι, κάτω από τα όρια της φτώχειας.
0: Ναι.
1: Άρα η αγωνία, όχι δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει το πρώτο δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο.
0: Τελειώνουν όλα, τελειώνουν. Στις 15 δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Είναι γεγονός.
1: Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και ταυτόχρονα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έρχεται η συζήτηση στο προκείμενο, δηλαδή πώς αντιπολίτευση και συγκεκριμένα εμείς προκύπτουμε μέτρα. Πώς, αυτό είναι το διαρκές ερώτημα, έτσι, πού θα βρείτε τα χρήματα. Έχουμε την τεράστια υποκρισία που αποκαλύφθηκε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το σχέδιο 2026-2030, τώρα βρίσκεται 23 δις, θα διπλάσει από την περίοδο 21-25 για να τα δώσει μεταξύ άλλων και το στεγαστικό, το επιχειρήν, το που άλλο, ή τις υποδομές.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια...
0: Μοιράζει στις περιφέρειες, κύριε Σκανδάμη, μοιράζει στις περιφέρειες λεφτά, αλλά οι περιφέρειες δεν μας έχουν δώσει, δηλαδή τουλάχιστον εμείς εδώ στη Δυτική Ελλάδα.
1: Θα έλεγα, για την ακρίβεια θα έλεγα ότι μοιράζει υποσχέσεις για χρήματα.
0: Δηλαδή, αυτό έχει μια μεγάλη σημασία που μας λέτε.
1: Μοιράζει υποσχέσεις.
0: Και το σημειώνουμε, γιατί...
1: Ναι, είμαστε μια προεκλογική περίοδο, αυτό είναι σαφές. Αυτό το οδηγορούμενος λόγος του Πρωθυπουργού, ότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο τους. Και ταυτόχρονα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις ίδιες συνεντεύξεις, να λέει ότι πρέπει να είμαστε εκλογική ετοιμότητα. Πήγε και το τεράστιο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπει τα ποσοστά που θα μειώνεται. Δεν υπάρχει.
0: Πραγματικά είναι στο 25-26 ίσα ίσα από το Καβατζάρι το 25%.
1: Ναι,
0: είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι αποτυπώνεται σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Μια τεράστια μείωση των δυναμεών της. Ταυτόχρονα μια καθολική αμφισβήτηση όσοι είμαστε στο κοινωνικό πολιτικό πεδίο. Και προφανώς και εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Την ίδια στιγμή όμως.
1: Η κοινωνία ξέρουμε που πάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως, κύριε Σκανδάμη.
1: Και ταυτόχρονα, χωρίς ακόμα να έχει εμφανιστεί ένας παράγων που μπορεί να μειώσει ακόμα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Άρα
0: αυτό...
1: ο Πρωθυπουργός αυτά καλείται να σταθμίσει και εγώ νομίζω θα επιλέξει συντομότερο χρόνο εκλογών.
0: Ναι, υπάρχει όμως και το εξής. Υπάρχει μια διάθεση επικοινωνιακή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα, ναι μεν να προσπαθούν να βρουν κάτι ψηλά τα οποία πιάνει από εδώ και από εκεί η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το οποίο τους βασανίζει περισσότερο, και το βλέπω δηλαδή και το βλέπουμε όλοι και σε συναδέλφους μου που έχουν, που είναι επικεφαλής πάνελ, ότι η Νέα Δημοκρατία ναι μεν αλλά και ο Τσίπρας ταβάνιασε, δηλαδή πάνω από το 17% δεν μπορεί να πιάσει. Αυτό, σε αυτό πώς απαντάει η Ελλάς, δηλαδή εσείς οι έρευνες που έχετε, η οσμή που παίρνετε πλέον από την κοινωνία, είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή έχετε κι εσείς στριμωχτεί κάπως?
1: Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ αντίθετα βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση, εγώ σας λέω και αυτές που συγκρίνονται μεταξύ των ίδιων εταιριών. Έτσι.
0: Ναι, γιατί. Μα σωστά, μιλάμε ακριβώς για αυτά. Ναι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, η Ελλάς συνεχώς ανεβαίνει. Και διαφοροποιείται το ποσοστό της από την προηγούμενη μέρα.
0: Κάτι έχει τσιμπήσει. Ναι, σωστό. Και συνεχώς, ανεβαίνει συνέχεια.
1: Συνεχώς. Δεν υπάρχει μείωση ποσοστών. Αντιθέτως, υπάρχει άνοδος. Άλλο μικρότερη, άλλο μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Ακριβές παράδειγμα, βέβαια, της Αχαΐας ήταν και η πρόσφατη μέτρηση δημοσκόπηση την οποία είχαμε, που αποτύπωσε ένα εκλογικό περιβάλλον. Πιθανό έτσι τώρα.
0: Ναι, λέτε για την data, για την data consults.
1: Ναι, για την data, ναι. Που ξέρετε ότι με την εμφάνιση του Σαμαρά εδώ υπάρχει μια ισοψηφία δημοσκοπικά, θα έλεγα, τη Νέα Δημοκρατία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και γεγονός που όπου αποτυπώνει μια πολύ διαφορετική εκλογική στάση του σώματος, του εκλογικού σώματος, που καταδεικνύει ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο εμπιστεύεται την Ελλάδα. Εγώ το εισπράττω αυτό και σε κοινωνικό πεδίο, σε πολιτικό πεδίο. Ναι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που από την εμφάνιση της Ελλάδας, δηλαδή των 26 αυτό τότε είναι η ναι, ναι. Μαΐου, μέχρι σήμερα ξεκουμπώνται, θα λέγαμε, προσεγγίζουν, ενδιαφέρονται. Λένε πιο ανοιχτά και πιο δημόσια ότι αν θέλουν πραγματικά να υπάρξει αλλαγή, πρέπει να υπάρχει άλλος πόλος. Και βρίσκουν στο πρόσωπο του Τσίπρα και του κόμματος της Ελλάδας τον άλλο πόλο.
0: Έναν άλλο πόλο, ναι, που μπορούν να σταθούν εκεί.
1: Ένα αλλακτικό, ναι. Κυβερνητικό που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα δουλέψει όπως η Νέα Δημοκρατία για τα μεγάλα συμφέροντα, θα δουλέψει απλά για την κοινωνία. Αυτό είναι ο στόχος, αυτή είναι η αγωνία μας.
0: Κοιτάξτε, όλη αυτή ας πούμε η ιστορία με τα μεγάλα συμφέροντα πρέπει να λήξει πώς. Μέχρι τώρα τα μεγάλα συμφέροντα ήταν υπεύθυνα για όλη τη δυστυχία του κόσμου. Ξεχνώντας ότι η κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να τους φέρει στο τραπέζι όλα αυτά τα μεγάλα συμφέροντα και να δημιουργήσει νέους κανόνες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη συνεννόηση, είναι αντιληπτό ότι τα μεγάλα συμφέροντα θα λειτουργήσουν για τον εαυτό τους.
1: Ναι, μια χαρά το λέτε.
0: Εγώ έτσι δεν είναι. Το λέω εκλαϊκευμένα, κύριε Σκανδάμη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έτσι ναι. Να το καταλάβει ο κόσμος. Τι εννοούμε δηλαδή.
1: Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει και μια αντιστροφή. Ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα συμφέροντα υπαγορεύουν τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και του γράφουν και τα νομοσχέδια. Αυτό σημαίνει.
0: Ναι, εκεί καταντήσαμε. Εκεί πιάνουμε τον πάτο τώρα, καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή τα μεγάλα συμφέροντα πλήρωσαν αρκετά τις επιλογές τους. Και αυτό τους έχει κάνει τώρα να κάνουν βήματα πίσω απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο σύστημα Μητσοτάκη, έτσι. Γιατί μιλάμε για καθεστωτικό σύστημα, δεν μιλάμε για μια απλή διακυβέρνηση.
1: Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι είδαμε τα στατιστικά του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν οι πόλοι αυτό το διάστημα. Το 40% των χρημάτων, των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι, δεν μιλάμε για στραγάλια, σωστά.
1: Σε 30 μέγα εταιρείες, εκεί πήγε, σε 30 εταιρείες.
0: Βέβαια.
1: Δεν κατέβηκε στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν είδε κανένα τίποτα. Ακριβώς.
1: Λίγου και εκλεκτού. Από εκεί μοιράζονται, όπως μοιράζονται, για τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουν έρθει πάρα πολλά και πρέπει να γίνει και ένα ουσιαστικό συμβαθή έλεγχο για το πώς έχουν διανεμηθεί από τα κονδύλια και να λογοδοτήσουν όσοι δεν τα έχουν διαχειριστεί σωστά.
0: Ξέρετε, ποια ήταν η απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη προχτές ή και του κυρίου. Όχι. Του κυρίου Κυρανάκη, για να μην κάνω λάθος, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όταν δημοσιογράφοι και κάποιοι από το πάνελ του είπανε «Μα ο κόσμος δεν μπορεί να τη βγάλει μετά τις πρώτες 15 μέρες που πληρώνεται». Ξέρετε τι απάντησε, κύριε Σκανδάμη?
1: Φαντάζομαι ότι και η Μαρία Αντουανέτε.
0: Όχι. Ξέρετε τι είπε? «Και αν δεν μπορούν να περάσουνε, τότε πώς γίνεται και ανεβαίνουν οι καταθέσεις στις τράπεζες?» Δηλαδή, να πάρεις δηλαδή φόρα και να μην ξέρεις πού θα πρωτοχτυπήσεις το κεφάλι σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αυτό αποκαλύπτει μια κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας πάνω στην αδιαφορία για τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ακριβώς η ίδια η λογική αυτό που αναφέρει η Μαρία Αντουανέτα. Είναι η ίδια η λογική.
0: Φάτε πέντε σπάνι, δηλαδή. Ναι,
1: είναι η ίδια λογική που έφερε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι το τσάμπα πέθανε.
0: Ναι,
1: ενώντας τις ζωές των ανθρώπων να επιβιώσει και να έχουν μια σχετική ποιότητα σε αυτό το ανταγωνιστικό, άθλιο
0: περιβάλλον.
1: Άρα αποκαλείται μια κουλτούρα αναλγησίας. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω πια άλλη αντίληψη.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν ξαφνιάζομαι καθόλου έτσι. Δεν ξαφνιάζομαι.
1: Ναι, και βλέπω ότι υπάρχει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο ψηφοφόρων, ακόμα και χαμηλών τηλεφώνων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια κοινωνική αγωνία που δεν ωφελούνται από αυτό.
0: Όχι.
1: Που το βλέπουμε εξαιρετική επιφύλαξη και αρχίζουν και κάνουν άλλες επιλογές ανοιχτά. Παντού, έτσι.
0: Κοιτάξτε,
1: και προς εμάς και προς το Σαμαρά.
0: Υπάρχει η βάση
1: κόμματα,
0: των
1: δηλαδή,
0: κομμάτων. Η βάση...
1: Υπάρχει μια αγανάκτηση. Υπάρχει,
0: ναι, υπάρχει μια αγανάκτηση, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το πότισμα έχει διαποτιστεί η βάση των μεγάλων κομμάτων, όπως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο τα τελευταία 40-50 χρόνια. Όπου τι γίνεται, η βάση συμπιέστηκε τόσο πολύ οικονομικά που πλέον κατήντησε να είναι χαμηλών προσδοκιών, να μην έχει οράματα, να μην έχει όνειρα, να μην έχει διεκδικήσεις. Φέρτε μου να φάω κάτι τώρα και αύριο βλέπουμε. Ψηφίστε με σήμερα και αύριο βλέπουμε. Δηλαδή μια κατάντια η οποία έχει μεταφερθεί στο κάτω μέρος, μιλάω για τη βάση του συστήματος στο οποίο περνάμε σήμερα, κύριε Σκανδάμη, και αυτό δεν μπορεί να περνάει αυλεπή από τα νέα κόμματα, δηλαδή από το δικό σας κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ναι, θα έλεγα ότι πράγματι υπάρχει μια μετατόπιση του κόσμου σε πιο προσωπικές λύσεις. Η ανάγκη είναι για ατομικές λύσεις. Οι άνθρωποι δύσκολα πια.
0: Ναι, αλλά έτσι χαμηλώνουν οι προσδοκίες. Έτσι χαμηλώνουν οι προσδοκίες της κοινωνίας. Υπάρχει λόγος.
1: Οι προσδοκίες και δεν επιτυχάνονται και λύσεις, όσο συλλογικά δεν αγωνίζει να παράγει κάτι για το κοινό συμφέρον. Έτσι. Όσοι προσπαθούν να επιβιώσουν ατομικά έχοντας μια καλή σχέση με έναν υπουργό, με έναν βουλευτή, γιατί αυτό είναι ο πελατειασμός στην Ελλάδα, έχουν την αίσθηση ότι θα διασωθούν από αυτό. Μα δεν χωράει να διασωθούν όλοι από αυτό, πέρα από ότι είναι φαύλο. Επομένως, πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή κάποια πράγματα. Εμείς γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους Ελλάς, να στραβευτούν σε αυτή την προσπάθεια να ενισχύσουν το νέο εναλλακτικό και τεχνικό πόλο που δημιουργείται, που θα λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας ημώνων και όχι προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων, και να κάνουμε όλοι μαζί τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και στο πλαίσιο αυτό, κάθε πολιτική και κάθε κοινωνική δύναμη.
0: Πάντως, κύριε Σκανδάμη, έτσι θα πάρω από την επικαιρότητα κάτι το οποίο με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Ναι. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη τρίπλα αυτή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο σας εκεί με την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διότι τελικά αποδεικνύεται ότι είστε καλοί και μεγάλοι παίκτες. Τώρα το θέμα είναι τι θα κερδίσετε, τι κέρδη θα φέρετε. Είναι μια πολύ μεγάλη στρατηγική διείσδυση σε ένα κοινό το οποίο δεν είχε σκεφτεί κανένας να πλησιάσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι κεντρώο κοινό, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, οι οποίοι ξυλώνονται κάθε μήνα για να πληρώνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και φυσικά μέχρι χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί δεν υπήρχε τηλεοπτική εκπομπή που να μην μπαίνει σε αυτό το θέμα. Και είδα και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί επειδή προέρχεστε από αυτό το χώρο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι το θέμα πιθανότητας εκπαίδευσης στη χώρα μας και όχι μόνο συνολικά.
0: Το εννοείται, φαντάζομαι, αυτό που λέτε.
1: Προφανώς.
0: Το εννοείται.
1: Το θέμα είναι ότι είναι εξαιρετικά ακαρθώντες και πλέον υπάρχει και μια σχετική υποκρισία γύρω από αυτό και από άλλα κόμματα.
0: Πήγε να το γυρίσει η Νέα Δημοκρατία ότι την ακολουθείτε, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ξαφνικά άκουσα ότι είναι χαρούμενοι που έφεραν τον Τσίπρα στους κόλπους τους, δηλαδή. Δεν κόδεψα να τρελαθώ χτες, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι οι ίδιοι που πριν λίγες μέρες έλεγαν ότι η Ελλάδα ανέχεται την τρομοκρατία, ας πούμε, και φρένα.
0: Ναι, κάτι. Εντάξει, αυτά είναι φιλιναφήματα τώρα.
1: Τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος τα ανασκεύασε, μετά τα πήρε πίσω, τον μάλλον και ο πρωθυπουργό ανακοινώντα τα.
0: Του τραβήξαν τα αυτιά του, είπαν παιδί μου, τι λες, ας πούμε, αφού βγάλανε ένα. Ναι.
1: Είναι μια μικροπολιτική στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συνεχώς πέφτει το κοινό.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι έχει παραθεί συγκεκριμένη νομολογία στη χώρα μας σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων.
0: Δεν βάλανε κανόνες, κύριε Σκανδαμή. Δεν έχουν βάλει κανόνες.
1: Δεν υπάρχουν κανόνες για το ακαδημαϊκό προσωπικό. Δεν υπάρχουν κανόνες επιλογής. Δεν υπάρχουν κανόνες λειτουργίας εργαστηρίων. Δεν υπάρχουν κανόνες μιας ισότητας.
0: Μα δεν μπορεί σε μια πολυκατοικία πέντε ορόφων να κάνεις πανεπιστήμιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Ναι. Είναι ντροπή. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε τι κανόνες να βάλουμε και να εφαρμόσουμε και αυτό πια που είναι ένα δικαστικό.
0: Και να σας πω και κάτι. Εάν καταργηθούν οι πανελλαδικές.
1: Την ερμηνεία που έκανε το Στέφανο, που έκανε μια ερμηνεία το ΣΕΤ, το οποίο είπε ότι τελικώς μπορεί να λειτουργήσουν στη χώρα μας αυτά τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά, ιδιωτικά, ή άλλοι τα λένε πανεπιστήμια Ελντοράντο, υπό την έννοια ότι είναι μόνο για οικονομικό συμφέρον. Όλα αυτά θα κρυφθούν μέσα από την νομοθεσία. Ήρθε όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση ολομέλειας.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι όλο αυτό είναι συναφές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που βάσει το άρθρο 21 του Συντάγματος υπερέχει του ελληνικού συντάγματος. Έτσι ζούμε αυτό που έχει χαρακτηρίσει, προσέξτε τώρα έτσι, ως επαυξημένο σύνταγμα. Στην πραγματικότητα σημαίνει ένα σύνταγμα μειωμένο, διότι υπερέχουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, του οποίου υπαγόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην υπάρχει εκπαιδευτική ασυδοσία στα μη κερδοσκοπικά ή ιδιωτικά, όπως θέλετε να πείτε, πανεπιστημένα επάνω σε αυτοί οι κανόνες και να μην αρπάζουν τα λεφτά του κόσμου.
0: Και αυτό κάτι άλλο εγώ που κατάλαβα και θέλω
1: και
0: να μου το.
1: Ταυτόχρονα δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα σου πω κάτι γιατί το άκουσα.
0: Ναι, αν τα παιδιά δεν δίνουν πανελλαδικές, τότε θα απαξιώσετε όλα αυτά τα μαγαζάκια που έχουν στηθεί.
1: Να πω το εξής όμως. Δηλαδή, προσέξτε, υπάρχουν παιδιά τα οποία δίνουν για χρήματα, έτσι, οι γονείς στα φροντιστήρια πια 3 χρόνια συνέχεια, αλλά και περισσότερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να περάσουν στις σχολές, τις οποίες δεν καλύπτουν όλες τις θέσεις.
0: Ναι,
1: άρα, εμείς τι λέμε, κάνουμε μια διάκριση. Λέμε βήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου οι θέσεις είναι περισσότερες από τις.
0: Από τη ζήτηση. Από τη ζήτηση, ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα και το παιδί να εξοντωθεί στις φροντιστήριες, δηλώσεις, περάσει. Με κάποιες άλλες που βαθμούν και προφανώς θα υπάρχει ένα.
0: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να είναι το παιδί μείον 10, θα είναι. Κάτι.
1: Ναι, ναι, ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ελεύθερη πρόσβαση. Να γραφτείς λοιπόν το απολυτήριό σου. Και ταυτόχρονα στις πολλές υψηλής ζήτησης, εκεί πέρα, κοιτάξτε, θα υπάρχουν εξετάσεις.
0: Εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες. Και...
1: άρα ναι, απελευθερώνεις και την οικογένεια, την ελληνική, από αυτή την αγωνία του φροντιστηρίου, της οικονομικής αιμορραγίας.
0: Ναι, ναι, σε γενικό πλαίσιο και ενδυναμώνεις. Και ενδυναμώνει στα λύκια με τους καθηγητές που διδάσκουν στα φροντιστήρια, ναι, κύριε Σκανδάμη, διότι μιλάμε για μαργαριτάρια καθηγητές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και που δεν βρίσκουν στο δημόσιο τομέα να δουλέψουν και
1: να
0: πάνε στα φροντιστήρια.
1: Εμείς το λέμε αυτό, να ξαναδώσουμε σημασία και στον εκπαιδευτικό.
0: Βέβαια.
1: Και στο γιατρό, βέβαια. Εμείς είπαμε και για ειδικό μισθολόγιο τώρα, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Το ειδικό μισθολόγιο και ψάχνουν όλοι να δουν τι ακριβώς εννοείται, ως ΕΛΑΣ δηλαδή. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας λέτε ότι θα κάνει ακριβή αναφορά και στα οικονομικά θέματα αυτά στη ΔΕΘ. Δηλαδή,
1: θα γίνει εκτενής αναφορά και κοστολογημένη, όπως το θέλει η Δημοκρατία, δηλαδή, η οποία είναι ακοστολόγητη ό,τι κάνει.
0: Όλα αυτά είναι ακοστολόγητα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει σε κανένα πλαίσιο. Θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, το δημόσιο σχολείο, τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και νέους κινδύνους στην εκπαίδευση. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, εύκολα διώκονται με μια αναφορά, μια καταγγελία, μια υπερευαισθησία.
0: Ναι, κάποιον και τα λοιπά. Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ωραία, θέλουμε πλαίσιο και σε αυτό. Επεξεργαζόμαστε τώρα προτάσεις.
0: Γίνονται έρμεα. Και κυρίως γίνονται έρμεα των διαθέσεων του καθενός.
1: Ναι, ναι, και ως δικηγόρος έχω εισπράξει αυτήν την αγωνία εκπαιδευτικών που σύντομα κατηγορούμε σε πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για πράγματα που στο παρελθόν δεν είχαν καμία αξία, έτσι, ούτε κοινωνική ικανότητα, πόσο μάλλον ποινική.
0: Σωστά.
1: Λέω λοιπόν ότι πρέπει να επενδύσουμε στη δημόσια εκπαίδευση, αυτός είναι ο στόχος, και να βάλουμε κανόνες στην ιδιωτική. Θα πω μόνο το εξής. Ναι. Ένα μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, απευθύνω ένα έτσι, δημόσιο ερώτημα έτσι, σε καθένα που μας ακούει. Πόσοι ξέρουν, 1, 2, 3, 1 ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Γερμανίας, το οποίο έχει. Λοιπόν,
0: κανένα.
1: Ο μέσος άνθρωπος πώς έτσι. Ξέρει όμως όλα τα δημόσια. Πρέπει να σας αρχίσει να πάρει μια σειρά πανεπιστημίων. Ας δώσουμε σημασία λοιπόν στη δημόσια εκπαίδευση να είναι εκεί που πρέπει να βγάζει φοιτητές και με κριτική σκέψη και με επιστημονικότητα και ακαδημαϊκότητα. Και μόνο ένα κόμμα, μια παράταξη, μια νοοτροπία μπασιλικός ιδεολογική που πιστεύει στο δημόσιο σύστημα μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το κόμμα της ελληνικής αριστερής παράταξης.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σκανδάμη, έτσι, γιατί μου το έχουν βάλει και κάποιοι φίλοι το ερώτημα αυτό. Θα κατέβετε υποψήφιο στην Αχαΐα?
1: Ναι. Είμαι υποψήφιο στις εκλογές αυτές. Πέρα το κόμμα που φασίζει, αλλά θα είμαι υποψήφιο σε αυτήν την βούλησή μου.
0: Αυτή είναι η βούλησή σας. Και ελπίζουμε να σας δούμε και στα επίσημα που λέμε. Στην επίσημη λίστα των υποψηφιωτήτων. Να είστε καλά, κύριε Σκανδάμη, θα έχουμε ευκαιρίες, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Δυστυχώς αυτό το καλοκαίρι δεν είναι μόνο για μπάνια, αλλά και για βουτιές στα βαθιά. Πάμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε, καλημέρα σας και θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε και πάλι κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σκανδάμης δεν άφησε θέμα που να μην του θέσουμε και να μην απαντήσει. Βεβαίως σε όλα αυτά, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από πολιτική, γνωρίζουν από επάγγελμα. Είδατε τι είπε ο κύριος Σκανδάμης, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει στο γραφείο μου για να έχουν νομική υποστήριξη, γιατί τους κυνηγάνε από εδώ, τους κυνηγάνε από εκεί. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί εμείς να το θέλουμε και να μην βάζουμε τον πύχη των προσδοκιών μας χαμηλά. Να απαιτούμε τα περισσότερα και να παίρνουμε όσα μπορούμε περισσότερα. Έτσι, γιατί όλα δεν μπορούμε να τα πάρουμε, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά όσα περισσότερα μπορούμε, θα πρέπει να τα παίρνουμε. Και αυτός είναι ο δυναμισμός της κοινωνίας. Και να αφήσουμε τα εγώ, έχω το φίλο και το γνωστό και το μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, γιατί εκεί καταντήσαμε. Εκεί επανήλθαμε σε αυτό το μπάτο του βαρελιού που δεν έχει όριο. Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημίσεις και σε λίγο Φωνή του Πολίτη 26 10 390 000, Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε τις απόψεις σας, τις θέσεις σας, τις σκέψεις σας. Τηλεφωνήστε μας για να βγείτε στον αέρα. Καλέστε μας στο 2610 390 000. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο. Και αν σας ακούσουμε.

0: Καλή σας μέρα, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τιμάρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Σας έδωσα μια λάθος πληροφορία χθες για ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος είναι «Την εποχή του Πάγκαλου».
0: Μπράβο, επιτέλους.
1: Γιώργος Μητσάκης.
0: Επιτέλους.
1: Γιώργος Νταλάρας.
0: Ναι, το έχει πει ο Νταλάρας, πράγματι. Γιώργος Μητσάκης είναι ο συνθέτης.
1: Έκατσα και το ψάξα και θυμήθηκα ότι ο τίτλος του ήταν αυτός.
0: Ναι, ήταν. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, κάνατε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά λέω μήπως είχαμε και καμιά απάντηση.
0: Για ποιο θέμα λέτε?
1: Για το θέμα που είχαμε θέσει, αν μπορεί η Παναχαϊκή να γίνει εταιρεία λαϊκής βάσης.
0: Κοιτάξτε, δείτε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και εγώ βλέπω και μίλησα με κανένα 2-3 εμπόρους, δηλαδή φίλους γνωστούς που ξέρω, και οι οποίοι άνθρωποι ήταν κάποτε και ανθυροί οικονομικά κτλ. Και μου είπανε ότι υπάρχει το εξής θέμα, ότι δεν αντέχουνε. Ανοίξανε οι εκπτώσεις, άρχισαν όλοι να κλαίνε. Ξεκινήσαν οι εκπτώσεις, φανταστείτε ότι την Κυριακή που μας πέρασε. Προχτές δηλαδή, πότε ήτανε.
1: Ναι.
0: Ανοίξαν οι άνθρωποι, γιατί είναι το έθιμο την πρώτη Κυριακή να ανοίγουν όλα τα καταστήματα.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Όχι, είναι το έθιμό τους. Εμπορικοί σύλλογοι, όλοι, Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, δεν πάτησε άνθρωπος. Οι άνθρωποι τρελαθήκανε. Είχανε πάει όλοι στις παραλίες. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ξοδέψει. Ή αν έχει, δεν θα τα ξοδέψει εύκολα σε ένδυση, υπόδηση κτλ. Ή σε δωράκια και τέτοια. Θα πάει σε βασικές ανάγκες να πληρώσει το ρεύμα. Και δεν θα πάει στα μαγαζιά. Αυτό σημαίνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός. Ξέρετε, κάποιον εσόδων, μία μόχλευση. Εσείς πατάτε πάνω σε αυτό. Να μπορούσε να γίνει μία μόχλευση των εσόδων των καταστημάτων και να βγουν κάποια ποσά να δοθούν για αυτό το λόγο που είπατε. Δεν αντιλέγω. Αλλά το επόμενο βήμα το οποίο σκέφτηκα εγώ είναι να δω, γιατί υπάρχουν και στον Παμπελοποννησιακό υπάρχουν ομάδες οι οποίες τα παιδάκια τα πάνε εκεί, δηλαδή ξέρω ότι πάνε, υπάρχουν και αλλού, να μάθουμε δηλαδή πού μπορούν και τα παιδιά να πηγαίνουν δωρεάν, να γυμνάζονται, να μπαίνουν σε ομάδες, στο άθλημα που τους αρέσει, τέλος πάντων.
1: Κανένας, έχει γίνει προσοδοφόρο επάγγελμα η ακαδημία που τη λέμε πλέον, αλλά για αυτή την περιπτώση.
0: Ναι, εγώ κοιτάξτε, έκανα μια κίνηση, δηλαδή θα βγάλω και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και θα τον έχω εδώ στην εκπομπή για να μας πει το τι συμβαίνει και θα του το θέσω το θέμα.
1: Μάλλον είναι νομικό το θέμα, αν μπορεί να γίνει Παναχαϊκή.
0: Ακούστε με, δηλαδή να γίνει Παναχαϊκή τι?
1: Εταιρεία λαϊκής βάσης, με μετοχές από τον κόσμο.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αυτό.
1: Για αυτή την περίπτωση, για το θέμα που είπατε των καταστημάτων και αν ο λαός έχει να χαλάσει,
0: ναι.
1: Αυτό να το πείτε στους κεντροαριστερούς που δεν κατεβήκαν να ψηφίσουν και είναι υπερήφανοι που καταδικάσανε τον Αλέξη τον Τσίπρα με μια τετραετία και μάζεψε 37 δις. Έπρεπε να ντρέπονται και να βγουν ένας που δεν πήγε να ψηφίσει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και μας έφερε το Μητσοτάκη με αυτοδυναμία.
0: Αγαπητέ μου φίλε, τι να σου πω. Εγώ τα λέω κάθε μέρα. Είπα προσέξτε τι κάνετε. Προσέξτε τη ζωή σας, προσέξτε τις προσδοκίες σας και τις αντοχές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: το
0: πολύ.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει, έγινε. Χαιρετώ. Γεια.
1: Yeah. Yeah,

Και αν και η ώρα δεν το καλεί, αλλά εμείς χατήρια δεν χαλάμε και είναι για το φίλο που μας πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο. Το βρήκαμε το άσμα. Βάζουμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: Έχουμε και άλλον ακροατή όμως. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα. Μπράβο στον κύριο τον προηγούμενο, σωστός. Ακέρνω σκεφτόσατε όλοι έτσι. Μόνο αγαπημένο μου φίλε, έπεσε πολύ χρήμα και με τα μάτια μου το είδα όταν πήγαινα να ψηφίσω Κανακάρι.
0: Ναι.
1: Και αγάπη, τι χρήμα έπεφτε και τι ψήφο δέντιο έπεφτε.
0: Μάλιστα.
1: Το είδα, αλλά φοβούμενοι μη μου κάνουν και τίποτα, γιατί ήταν πολύ καιρό μας. Δεν μίλησα, αλλά μίλησα μετά εκ των υστέρων, όχι όταν ήταν εκεί.
0: Ναι, αυτή η ιστορία με τους Ρωμά γίνεται συνέχεια, αγαπητή μου.
1: Αυτό το είδα
0: δεν είναι η πρώτη
1: μου
0: φορά και βεβαίως είδατε ότι φτάσανε και στα όρια να πάνε στα δικαστήρια κάποιους και τα λοιπά.
1: Και λοιπόν και τι έγινε.
0: Και τίποτα. Τίποτα.
1: Πληρώσανε, έτσι θα πέσει και τώρα χρήμα. Έτσι θα πέσει και τώρα, αγαπητή μου, χρήμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μία αίτηση στο σεβαστό δημαρχό, τον κύριο Πελατίδη.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, το καιρό που έγιναν αυτές οι εμφανίσανε και φτιάχνουν και τις δρόμους.
0: Τις οπτικές ίνες λέτε.
1: Ε?
0: Τις οπτικές ίνες.
1: Αυτά όλα που αλλάξανε.
0: Αυτά που σκάβουνε, ναι.
1: Αυτό
0: κάνουνε προς το παρόν μέχρι να μπει το φυσικό αέριο που θα ξανασκάψουν.
1: Άκουσαμε. Και άλλαξαν και πελάνε και πλακά και άλλαξανε και τους δρόμους. Και
0: όχι,
1: και
0: τα πεζοδρόμια γίνανε, πολλά πεζοδρόμια έχω δει.
1: Αυτό έγινε μία ανακύκλωση των υπονόμων με αποτέλεσμα να έχουμε γεμίσει κατσαρίδες.
0: Οι κατσαρίδες, ξέρετε, είναι από τη ζέστη νομίζω, έχει πάρα πολύ...
1: Να σου πω όμως, έχουν γίνει, δηλαδή να τις βλέπεις να πετάγουν.

0: ρωτάω που βγαίνουν τους υπονόμους και κάνουν πάτη τη νύχτα. Θα πάθετε πλάτα.
1: Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνει ο Δήμαρχος για αυτό δηλαδή.
0: Δεν νοιάζεται το δεν μπορεί να γίνει στους υπονόμους. Κάτι ρε παιδιά.
1: Όχι ρε παιδί μου, στους υπονόμους τι απεντόμος είναι να γίνει. Οι υπονόμοι απλώς να μην είναι, να μην υπάρχει βρωμιά επάνω, καθαρίζουνε.
0: Η ηλικία μου ναι, έχω δει,
1: Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που λέτε, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Δήμος γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, απλά ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Να σας πω κάτι, μην ξεχνάτε ότι η Πάτρα δεν είναι αυτή που ξέραμε. Η Πάτρα καλά, έχει αλλάξει. Έχει μεγαλώσει. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
0: Εσύ μπορεί να είσαι τα μισά μου χρόνια. Εγώ έχω πιο εμπειρία. Ξέρω πώς ήταν η Πάτρα. Ξέρω την γειτονιά. Ξέρω
1: ήταν διαφορετικά.
0: Τα πάντα τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Εδώ φωνάζεις βοήθεια και εδώ σου δίνει σημασία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, αυτό... τα καταλαβαίνω. Όμως λυπάμαι, ειλικρινά σας μιλάω. Έχω μια απογοήτευση μέσα μου. Λόγω όμως οικονομικού παράγοντα. Δεν έχω να πετάξω την κουζίνα, να την πετάξω, να την αλλάξω, να δω πούτε έρχονται για μότο κερατό μου, πούτε, εάν θα μπεις μέσα στο σπίτι μου.
1: Όχι, εγώ έχω δει κατσαρίδες και σε άρτη ανακαινιστέν τα διαμερίσματα, δηλαδή οι άνθρωποι τα φτιάξαν από την αρχή. Και, δεν ήταν, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν είχε πριν κατσαρίδες, που ήταν παλιά η κουζίνα, ας το πούμε έτσι,
0: λέτε.
1: Την ξυλώσαν όλοι οι άνθρωποι, φτιάξανε καινούργια και τα λοιπά, λαμποκοπάει ο τόπος και ξαφνικά εμφανίστηκαν κατσαρίδες.
0: Τέλος πάντων. Μήπως είναι τα ντουλάπια,
1: Όχι. Σας λέω, τα ξυλώσαν όλα οι άνθρωποι, τα φτιάξανε καινούργια δηλαδή. Τα είδα με τα μάτια μου, δεν είναι... Ρε
0: αγάπη μου, έρχομαι με από την πλατεία Γεωργίου Δόθη και στο φύγκο απ' έξω πέφτει κάτι επάνω μου. Παναγία μου, βάζεις πάνες εκεί να σας πήγαν. Ένα πράγμα, πίσω τι λέμε σε παρακαλώ, 3 πόντους και πάνω.
1: Να είστε καλά κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας. Υπομονή.

Πάντως σήμερα να θυμάστε, να έχετε το νου σας, γιατί θα έχει 4 με 5 μποφόρ αέρα νοτιοδυτικό, αλλά θα φέρει σκόνη αφρικάνικη. Να έχετε το νου σας, μην αφήνετε τα τζάμια ανοιχτά, γιατί θα μπει όλη σκόνη μέσα. Αυτό είναι ύπουλο πράγμα. Εγώ αυτό έχω να προτείνω. Να προσέχετε πάρα πολύ. Με αυτό τον καιρό να προσέχετε. Λένε ότι η θερμοκρασία θα σπάσει από απόψε, δηλαδή θα πέσει ας πούμε καμιά δεκαριά μονάδες μέχρι αύριο. Μακάρι, οπωσδήποτε θα ανακουφιστεί ο κόσμος, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα των θερμοκρασιών δεν είναι καθόλου καλά για τον οργανισμό. Γι' αυτό το λόγο να είστε ήρεμοι, να κατεβάζετε τους τόνους, να μην εκνευρίζεστε όσο μπορείτε και να πίνετε νεράκι δροσερό, όχι πολύ κρύο, δροσερό. Κάνα χυμό, κάνα φρουτάκι, να μην μένετε τελείως νηστικοί, γιατί παθαίνει κανείς υπόταση. Τα λέω γιατί τα έχω ζήσει, έτσι. Τα προσέχω κι εγώ. Και λίγο αλατάκι παραπάνω στον οργανισμό για να συγκρατεί λίγο νερό παραπάνω.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, σας ακούμε. Σας ακούμε.
1: Σήμερα έχουμε επισκέψεις στην Πάτρα.
0: Όπα, ποιος έρχεται, και δεν το ξέρω.
1: Έχουμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ποιο κύριο Μαρινάκη?
1: Όχι το Βαγγέλη, γιατί μην μου ξεφύγει, αν είμαι και Ολυμπιακά.
0: Αυτό θα ήταν, αυτό θα ήτανε είδηση. Διότι ναι, όταν προχτές ο δήμαρχος μας έλεγε η Πάτρα δεν πωλείται, σκεφτόμουν ποιος θέλει να την αγοράσει και γιατί. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα...
1: Έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα.
0: Oh dear, μάλιστα.
1: Να κάνει briefing, ναι, με τους δημοσιογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δίνει καλά λεφτά, γιατί άμα δεν δίνει καλά λεφτά, δεν μας νοιάζει.
1: Κοιτάξτε να δείτε.

0: Δεν θέλω να. Εσεί τα λέτε. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα.
1: Όχι, εγώ τα λέω γιατί ξέρω. Εγώ με τι δουλειέ καταλαβαίνω.
0: Έτσι, μπράβο. Να μην γίνω κακό εγώ. Ακούει ο κόσμο και με κατηγορεί μετά. Λοιπόν, δυστυχώ το δήμαρχο δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ο δήμαρχο δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε.
1: Δήμαρχο δεν είναι δημοσιογράφο.
0: Όχι.
1: Ούτε παρατηρητή.
0: Έχει καλέσει του φορεί τη πόλη. Ποιοι είναι οι φορεί τη πόλη? Ο δήμαρχος δεν είναι
1: ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, μήπως, και η εκδότης λοιπόν, Πελοποννήσου.
0: Δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν ξέρω. Πάντως για τον κύριο Φαρμάκη
1: άκουσα ότι είναι καλεσμένος. Ρωτάω εγώ τώρα.
0: Για τον κύριο Φαρμάκη άκουσα ότι είναι καλεσμένος.
1: Πώς να μην είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Το δήμαρχος
1: παιδί δικό
0: μας.
1: Λοιπόν, μήπως ο κύριος δήμαρχος είχε δουλειά και δεν μπορεί να πάει.
0: Όχι, εδώ ήταν ο δήμαρχος, αλλά δεν καλέστηκε.
1: Να στείλει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πατούχα. Να πάει ο κύριος Πατούχα στον κύριο Μαρινάκη και να του αρχίσει τον εξάψαλμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν καλό το αστείο, κάτι
1: αυτά. Εντάξει, είπαμε κάτι να θυμίσουμε.
0: Να το πω και λίγο, να σου το πω ειλικρινά για τον δήμαρχο. Αφόδευσε η φοράδα εναλωνίες που λέγανε οι παλαιοί. Δεν τρέχει τίποτα και μην το καλέσανε. Εγώ θέλω να πω.
1: Όχι, και που ήρθε ο Μαρινάκης δεν τρέχει τίποτα δηλαδή. Σας λέω, μόνο του πόσα λεφτά δίνει είναι το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Τι κονδύλια θα κόψει, αυτό είναι το θέμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εκείνο όμως που θέλω να δείξω και να πω, αύριο το απόγευμα, Πέμπτη, γίνεται μια εκδήλωση, διαδήλωση, διαμαρτυρία στον προάβλιο χώρο του Καραμαντανίου.
1: Για την υπόθεση των γιατρών, λέτε έτσι.
0: Βεβαίως. Ποιο είναι το Καραμαντάνιο, κυρία Τσιμάρα?
1: Τι κάνει η πρόεδρος εκεί, πώς το λένε, η Γενική Διευθύντρια, η διορισμένη κυρία?
0: Κυρία Τσιμάρα, δεν με ενδιαφέρει ούτε τι κάνει ο διορισμένος, ούτε τι κάνει ο ένας, ούτε τι κάνει ο άλλος.
1: Όχι, μας ενδιαφέρει, διότι είναι χρήματα δικά μας αυτά εκεί. Ναι.
0: Με ενδιαφέρει τι κάνει ο πατραϊκός λαός, που σύσσωμος αύριο πρέπει να είναι στο πλευρό του Δημάρχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, να απαιτήσουμε, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα παιδών.
1: Ναι, βέβαια,
0: το
1: δεν
0: καταλαβαίνετε,
1: υπάρχουν, δεν υπάρχουν,
0: αυτό τι σημαίνει.
1: Πώς το, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Υπεύθυνος και υπόλογος, ο Υπουργός Εμπορίας Υγείας, αυτός ανεκδιοίκητος άνθρωπος.
1: Ο οποίος ήρθε εδώ και τιμήθηκε, κύριε. Ήρθε εδώ και του δίναμε πλακέτες. Το ξεχάσαμε.
0: Κυρία μου, δεν τα ξεχνάω. Γιατί
1: ήμουν εγώ, γιατί εδώ ήταν μαζεμένοι διάφοροι γύρω-γύρω και του δίνανε πλακέτες.
0: Ήμουν παρόν, κυρία μου. Ήμουν και στενοχωρήθηκα
1: λοιπόν.
0: Και με κάποιους συνδικαλιστές που τους είδα που δεν τολμήσαν να ανοίξουν ούτε ένα πανό.
1: Τώρα θυμηθήκα να φωνάξουνε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όχι, εγώ λέω να φωνάξει ο λαός.
1: Άλλο αυτό. Αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Ο λαός να απαιτήσει από αυτόν τον υπουργό που είναι έμπορος της υγείας, τίποτα άλλο δεν
1: εδώ
0: είναι.
1: Εδώ διορίζει τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριε. Έχει γίνει
0: αυτό
1: σκάνδαλο.
0: Είναι
1: τεράστιο
0: αυτό
1: σκάνδαλο.
0: Αυτό
1: σοβαρά
0: είναι
1: μιλάτε.
0: Πραξικόπημα. Αυτό είναι πραξικόπημα.
1: Τι δουλειά έχει ο υπουργός? Ούτε η Χούντα, ακριβώς.
0: Κυρία μου, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος και στο βόθρο να τον ήξεις μέσα θα βρωμήσει ο βόθρος. Το καταλάβατε? Γιατί γελάτε? Είναι έτσι όπως το λέω.
1: Για να μην βάλω τα κλάματα.
0: Λοιπόν, αύριο όλη η συγκέντρωση του Δημάρχου.
1: Η συγκέντρωση για το Καραμαντάνιο είναι, όχι
0: του
1: Δημάρχου. Έτσι, μην το λέμε αυτό, μην το λέμε έτσι.
0: Όχι, δεν καταλάβατε, εννοώ στο πλευρό του Δημάρχου.
1: Α, άλλο αυτό, άλλο αυτό.
0: Ο Δήμαρχος είναι μπροστάρι στους αγώνες, αυτό εννοώ.
1: Για να δούμε, να έχει και λίγο, να μην έχει καύσωνα μόνο, γιατί θα λιποθυμήσει πολλοί κόσμος από τη ζέστη.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Θα έχει σπάσει, λέει, η ζέστη αύριο.
0: Καλό είναι να είμαστε όλοι παρόντες.
1: Να είμαστε καλά, λοιπόν, να είμαστε όρθιοι.
0: Βεβαίως,
1: να είμαστε καλά,
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έτσι σας έδωσα και μια γεύση από λέξη, έτσι για να την έχετε παρέα. Και γιατί είναι καταπληκτική παρέα. Και φυσικά ποτέ δεν μένουμε μόνοι, αυτό να το θυμάστε. Είμαστε όλοι εδώ. Και ας μη φαινόμαστε, αλλά άμα είσαι εκεί ψηλά τα βλέπεις όλα. Πάμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας. Ποτέ δεν είστε μόνοι, να το θυμάστε αυτό. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για οτιδήποτε γίνεται, λέγεται. Και φυσικά να είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
0: Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνι σε προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ευρωπαϊκή έρευνα για τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις συμβάσεις για τα πολυκέντρα που φέρονται να υπερκοστολογήθηκαν. Στο στόχαστρο, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κιβέλου και Ελένη Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς ανά μονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων και απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου, που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες σε ηλικία 80 ετών ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της.
3: Καιρός.
0: Καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας έχει λείψει από πέρυσι που έτσι ακύρωσε όλες τις συναυλίες από ό,τι έτσι είχαν στα social δηλώσει για λόγους υγείας, αλλά και φέτος δεν είδαμε κάτι άλλο. Πέραν από την αγαπημένη Ελευθερία όμως, μας λείπουν γενικά οι συναυλίες. Ευτυχώς που έρχονται και κάποιες παραστάσεις που είναι απολαυστικές. Είχαν και τραγούδι μέσα και μπρίο και κέφι. Και αυτό που λέμε περάσαμε όμορφα. Αυτό θα πω. Γέλασε ο κόσμος, άφθονο γέλιο. Αυτό που μου περιέγραφε χθες το πρωί αγαπημένη η Ρώμανε, είχα τη χαρά και την τύχη να το βιώσω. Στη συνέχεια αγκαλιές, ήταν μια ατμόσφαιρα με φίλους και ένα κλίμα φιλιούντα, αγκαλιάζονται. Πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί, ποιο να πρωτοπώ, ποιο να αφήσω, ποιο να πω. Έρωτας είναι ο Γιάννης. Βρες τώρα Ιόνι, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, έρωτας είναι ο Γιάννης. Μόλις είδα το Γιάννη το Ζουγανέλη, Ελευθερία μου λέει, Γιάννη, του λέω, έρωτας είσαι Γιάννη. Πολύ αγαπημένοι άνθρωποι που τους έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς για τα πολύ όμορφα πράγματα που δημιουργούν, τέχνη, πολιτισμό. Δε ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, αυτό το πράγμα, καλή σου έτσι μέρα αγαπημένε, αϊκίνητε, άοκνος εργάτης της τέχνης και του πολιτισμού. Αυτό έγραψα και στο προφίλ μου. Ο άνθρωπος είναι 70 ετών και χοροπηδούσε σαν 15. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, να είναι καλά. Όπως και όλοι. Αν δεν έχετε καταλάβει, μιλάω για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μποστ, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Νικορέστη Χανιωτάκη, σε μουσική Γιώργου Ανδρέου. Ένα κατάμεστο θέατρο του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, έκαναν στάσεις στην πόλη η συγκεκριμένη έτσι θεατρική παράσταση, όπου συνεχίζει την περιοδία της σήμερα στην Ολυμπία. Απολαυστική, απλώς απολαυστική. Από την άλλη συνεχίζουμε με παραστάσεις, βέβαια πιο κουλτούρα, πιο βαριές και έτσι και αυτά. Σήμερα έχουμε Ιφηγένεια Εναυλίδη, Ιφηγένεια Εναυλίδη. Μας περιέγραψε, μάλλον μας έβαλε στο κλίμα της σκηνής και η κυρία Έλλη Γκλίζ τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι όλα αυτά έτσι είναι παραστάσεις όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πέραν από καλοκαίρια. Γιατί κακά τα ψέματα, τέτοιες παραγωγές έτσι με πολύ αξιόλογους ηθοποιούς και σκηνικά, κοστούμια, τόσο επαγγελματικές δουλειές αλλά και τόσο έτσι δυνατές ερμηνείες και αυτά, μόνο Αθήνα. Σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας μπορούμε να απολαύσουμε. Και έχουμε τη χαρά και τις απολαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, βέβαια έρχονται κάποιες, αλλά κυρίως το καλοκαίρι στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Τι να πρωτοπούμε, να πούμε καλημέρα. Να πούμε καλημέρα, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σου εδώ... Η Ιφηγένεια Εναυλίδη ήρθε πάλι μπροστά μου, η τραγωδία του Ευρυπίδη, όπου θα ανέβει, που θα ανέβει σήμερα το βράδυ, όπως προείπαμε, στις 9.30 από τη θεατρική ομάδα Σημείο 0, σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου και μετάφραση Παντελή Μπουκάλα. Διαχρονικό κείμενο, σύγκρουση εξουσίας και αθωότητας με παράγοντα τον άνθρωπο. Σπουδαίος τραγικός ποιητής, παραμένει σύγχρονος και επίκαιρος με όσα λέει. Για πάμε τώρα πριν τα καλοκαιρινά ραντεβού, τα οποία τα χρειαζόμαστε. Βάλαμε το Γιάννη. Θα του στείλω μήνυμα. Θα του πω, έρωτας είσαι Γιάννη, αυτό έχω βάλει και στα social, εγώ, Instagram, stories, αυτά. Είναι
δεν είναι Sony και Dev, βγάλαμε φωτογραφία με το Ζουγανέλη. Όταν αγαπώ έναν άνθρωπο, όταν έτσι είμαι ενθουσιασμένη, γιατί έχουμε ωραίες συνεντεύξεις κάνει, έχουμε πει δυο κουβέντες, έτσι, αν μου επιτραπεί η λεξούλα, δυο χαζομάρες. Είναι ο ενθουσιασμός και ό,τι συναισθήματα σου προκαλεί ο άλλος και ενθουσιάζεσαι και λειτουργείς με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλλάζω θέμα και κλίμα. Φτάνουμε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Αθηνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μας περιμένει η BMW σειρά 1 για test drive από 31.950 ευρώ. Μόνο αυτό σας λέω, όλα τα άλλα να τα μάθετε, είτε να επισκεφτείτε την έκθεση, την ανανεωμένη που μοιάζει με σπίτι, Νέα Αθηνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, ή να κλείσετε ραντεβού από το 2610-436-825 και να ζήσετε την οδηγική εμπειρία και να μάθετε πλέον ότι δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, καφέ Ουζάκι με ζεδάκι, μεσογειακή κουζίνα, καλοκαίρι και κρατώ, όπως όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, όλοι έτσι πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί, έχουν αυτό το δημιουργικό άγχος. Ρωτούσε στη συνέχεια η Ρόη Μανέ, τα πήγαμε καλά? Ρωτούσε εμάς, αν τα πήγε καλά η Ρόη Μανέ. Ναι, αν υπάρχει Θεός. Έτσι. Δηλαδή μέσα στην ομορφιά της βραδιάς, στο μπρίο, στο κέφι, στο γέλιο, στην πλάκα, κάναμε και μαθήματα. Μαθήματα καθημερινότητας. Έτσι, στο να κάνουμε καθημερινά τον απολογισμό μας σε ό,τι κάνουμε. Πάμε καλοκαιρινά ραντεβού. Όχι, Γιάννη, πάμε. Πάμε, έρωτα είναι ο Γιάννης. Με μπέρδεψες, βρε, Ιόνιση. Κινητοποιείς εσύ. Είμαι εγώ στο τέλος της σεζόν. Λίγο επίκεια. Πάμε.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη με αφορμή την εμφάνισή της στο Royal, να μας μιλήσει για τα σχέδιά της αλλά και για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις. Πέραν τούτου να πούμε πως εκατοντάδες συνεφίλ στον προαύλιο χώρο του νέου Δημαρχείου απόλαυσαν την Αντιγόνη το βράδυ της 3ης 21 Ιουλίου. Ο κινητός κινηματογράφος όμως του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας απλώνεται παντού. Γι' αυτό το ταξίδι συνεχίζεται της Αντιγόνης και την Πέμπτη ο επόμενος σταθμός της Αντιγόνης λοιπόν θα βρίσκεται στα Καμίνια. Το βράδυ της 5ης 23 Ιουλίου η πολυβραβευμένη καναδική ταινία Αντιγόνη, η οποία προβάλλεται στις γειτονιές και στις συνοικίες της Πάτρας στα πλαίσια του, όπως προείπαμε, του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου, θα βρίσκεται στα Καμίνια. Εκεί λοιπόν, με είσοδο ελεύθερη, όπως καταλαβαίνετε, οι συνεφίλ θα απολαύσουν τη συγκεκριμένη ταινία. Από την άλλη, η ίδια ταινία, η Αντιγόνη, θα επαναπροβληθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στα Ροήτικα 9:30 το βράδυ στις παιδικές κατασκηνώσεις.

0: ακούμε τη Χρυσούλα Στεφανάκη, την αγαπημένη ερμηνεύτρια, αλλά πέραν ότι ακούμε την υπέροχη φωνή της, είναι και στον αέρα του Ράδιο Γάμα με αφορμή την εμφάνισή της στο Ρόγιαλ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και έρχομαι σε επαφή με την πόλη σας και πάλι.
0: Να είστε καλά. Πάντα νομίζω ότι τα ραντεβού και οι πολύ όμορφοι χώροι συναντούν τις υπέροχες φωνές όπως η δική σας και θα έχουμε τη χαρά να την απολαύσουμε. Ποιοι θα είναι στην παρέα σας μουσική το βράδυ της Παρασκευής?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω χρόνια σχέση με αυτή την πόλη, έχω και χρόνια σχέση με μουσικούς, όπως είναι ο Σπύρος Στασινόπουλος, που είχαμε παίξει κατά καιρούς. Ο Σπύρος Στασινόπουλος είναι ένα καταπληκτικό παιδί και ένα καταπληκτικό μπουζούκι. Και συνεργάζομαι τα τελευταία 6 χρόνια μαζί του στη Πάτρα. Και είναι και ο Αντώνης Ζαφυρόπουλος, ο οποίος είναι πολύ καλός πιανίστας. Και φέτος θα κάνω μία παράσταση μαζί τους, δηλαδή με πιάνο μπουζούκι, όπου θα έχει τραγούδια με τους οποίους από τις παλιές μου συνεργασίες.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή, θα κάνετε δηλαδή νέα δισκογραφική δουλειά, για να καταλάβω, ή επανεκτελέσεις?
1: Θα κάνω επανεκτελέσεις, κάτι ετοιμάζω φρέσκο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο ακόμα δεν είμαι σε θέση να το...
0: Να το ανακοινώσετε.
1: Να ερμηνεύσω, ναι, αλλά αυτό το πρόγραμμα που θα κάνω τώρα είναι από 3 ευτυχείς συγκυρίες που είχα φέτος το χειμώνα. Και αυτό ήταν η συνεργασία μου με τη Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Ναι.
1: Σε ένα πρόγραμμα που έκανα με τραγούδια του Μανώλη Σώτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια τραγούδια που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου θα υποθούν σίγουρα στο πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μανώλη Σιώτη σίγουρα και βέβαια Γιάννης Πανός, ο οποίος ήταν και παλιός συνεργάτης μου επί χρόνια.
0: Μας έχετε έτσι μάθει πάντα, έχουμε εκπαιδευτεί και μας αρέσει πολύ η επιλογή σας, το μουσικό, η μουσική διαδρομή που έχετε χαράξει, που είναι τραγούδια διαχρονικά, ρετρό, νομίζω πολύ αγαπημένα για όλους εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό μου δόθηκε ευκαιρία από τις συνεργασίες μου. Δηλαδή ξεκινώντας από τη δίκη μου σχολείου το 2001 την καριέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα την τύχη να έχω το ρεπερτόριό μου αυτού του είδους και τα ακούσματα και βέβαια στη φαρέτρα μου αυτού του είδους τα τραγούδια, τα οποία καταλαβαίνετε ότι έχουν γράψει ήδη ιστορία και έχουν μείνει ήδη κλασικά και πολύ αγαπημένα.
0: Κυρία Στεφανάκη, από τις συνεργασίες που έχετε κάνει τώρα, που είναι μία και μία, ποιες σας έχει επηρεάσει περισσότερο, ποια σας έχει εμπνεύσει στην πορεία σας?
1: Κοιτάξτε, όλες με έχουν εμπνεύσει λίγο ή πολύ, βέβαια κάποιες ασυνείδητα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω συνειδητά πόσο θα μπορούσε να με έχει επηρεάσει η Βίκη Μοσχολιού. Και όμως όταν τραγουδάω Βίκη Μοσχολιού, επειδή ήταν η πρώτη μου συνεργασία και επειδή ήμουν πολύ πιτσιρίκα, φαίνεται ότι ασυνείδητα, επειδή τη θαύμαζα, μπήκε μέσα μου.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Τη μιμήθηκα με κάποιο τρόπο.
0: Βέβαια. Είναι
1: ναι.
0: Μοναδικές είναι... παρουσίες τώρα, νομίζω, αναντικατάστατες.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και χαίρομαι που μπορώ να συνεχίζω αυτό το ρεπερτόριο, γιατί τώρα το κύριο μέλημά μου εμένα είναι να μπορούμε να τα περάσουμε αυτά και στις νέες γενιές.
0: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί πρόκειται για τραγούδια σταθμούς. Πρόκειται για τραγούδια, καταρχήν περιέχουν όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τραγούδια που έχουν μέσα ποίηση, είναι τα λεγόμενα έντεχνα τραγούδια,
0: ναι.
1: που κρύβεται όλη η αλήθεια αυτής της χώρας. Και έτσι. Βέβαια είναι πάντα κλασικά, γιατί είναι επίκαιρα.
0: Έτσι όπως το λέτε. Μιλάμε μία μέρα όμως ιδιαίτερη, όπου έφυγε από τη ζωή και η σπουδαία ερμηνεύτρια, μία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα.
1: Σήμερα, ναι, το διάβασα. Σήμερα. Είναι συγκλονιστικό πώς φεύγουν μία-μία και δυστυχώς κλείνει αυτή η εποχή. Ανοίγει βέβαια μία άλλη.
0: Νομίζω ότι αυτή η εποχή κλείνει όσον αφορά το σώμα, το πνεύμα και η παρακαταθήκη που έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν, είναι και θα είναι εσαΐ μαζί μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν γίνεται λοιπόν να μην κάνουμε αναφορά και σε μία τέτοια τραγουδίστρια, η οποία για μένα ήταν από τις σπουδαιότερες, όχι μόνο σαν παρουσία, αλλά και σαν φωνή. Mm-hmm. Αν παρατηρήσετε τη φωνή της, αυτές οι γυναίκες γεννήθηκαν για να τραγουδάνε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η τοποθέτηση που έχει η φωνή της, γιατί εμείς τα νέα γενιά το κάνουμε με μαθήματα. Εκείνες δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να κάνουν μαθήματα φωνητικής. Ήταν γεννημένες έτσι, με αυτή την ποιότητα της φωνής και με αυτή την τοποθέτηση. Mm-hmm. Η Μέρι Λίντα λοιπόν ήταν μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες που πέρασαν ποτέ από αυτή τη χώρα. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Μιλάμε τώρα και για αυτή την...
0: την ξεχωριστή προσωπικότητα για αυτό το μέγεθος. Ναι. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι θείο χάρισμα και οι παλαιότερες ερμηνεύτριες, όπου μας συγκλονίζει κάθε φορά που ακούμε, αγγίζουν την καρδιά μας. Νομίζω καλλιεργούσαν τη φωνή τους και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της πορείας τους, της... του ταξιδιού τους, του μουσικού, του επαγγελματικού.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν καλλιεργούσαν την ψυχή τους, όπως το λέτε. Αλλά ήταν και μερικά φαινόμενα, όπως είναι ας πούμε και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, που νομίζω ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει φωνητική δουλειά. Απλώς γεννήθηκε
0: για να υπηρετεί αυτό.
1: Με αυτό το ταλέντο. Μιλάμε για το ταλέντο. Όμως, επειδή δούλεψαν πάρα πολύ στη ζωή τους, τραγουδούσαν επί ώρες και ήταν και τέτοια η μουσική, τέτοια τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι. Απαιτητικά.
1: Αναγκαστικά, ας πούμε, έμαθαν όλη την έκταση της φωνής τους. Μέσα από τα θεσπέσια τραγούδια αυτά, γιατί είναι και δύσκολα τραγούδια. Mm-hmm. Έχουν απαιτήσει.
0: Κυρία Στεφανάκη, εσείς πότε ανακαλύψατε ότι θέλετε, είπατε στον εαυτό σας ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο στη ζωή μου. Με έχει κερδίσει η μουσική, η σκηνή, η ερμηνεία.
1: Από την πρώτη μέρα που ανέβηκα επάνω να τραγουδήσω. Είπα αυτό θέλω να κάνω. Γιατί ένιωσα πολύ οικεία.
0: Mm-hmm. Ποιος σας παρότρινε σε αυτό? Δηλαδή μικρότεροι, από πού είπατε, ποιον βλέπατε, ποιον θαυμάζατε, ποιον καλλιτέχνη ή ποια καλλιτέχνηδα?
1: Να σας πω την αλήθεια, άκουγα περισσότερο μελωδίες συνθετών. Δηλαδή μικρή όταν ήμουνα, όσο κι αν θέλετε, πιστέψτε το, άκουγα Γιάννη Σπανό και Μάνο Χατζηδάκη. Το Μάνο Χατζηδάκη δυστυχώς δεν τον πρόλαβα, Γιάννη Σπανό. Και από εκεί και πέρα όλες οι φωνές που έχουν να κάνουν. Χαρούλα Αλεξίου, Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιάννης Πάριος μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι είναι επίσης ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Και έτσι επηρεάστηκα από αυτές τις φωνές και το ρεπερτόριο και από πολύ μικρή άκουγα ελληνικά τραγούδια, ενώ η δική μου γενιά άκουγε και ξένα.
0: Ναι.
1: Δεκαετία 80-90. Όμως εγώ επειδή έπαιζα και πιάνο.
0: Έχετε από 5 ετών αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι εκπαιδευτήκατε από πολύ μικρή μέσα στη μουσική.
1: Έτσι. Είχα πάει και είχα αγοράσει κάποια βιβλία μουσικής και θυμάμαι ότι ένα από αυτά, μάλλον δύο από αυτά, ήταν Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Πανός, όπου τα μελέτησα.
0: Μάλιστα.
1: Στο πιάνο και δέθηκα με αυτές τις μελωδίες από πολύ μικρή, οπότε μοιραία.
0: Πέραν αυτού, ποιον να πρωτοπούμε από τις συνεργασίες σας? Είναι η κάθε μία ζηλευτή και έτσι. Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Χατζηνάσιος και αυτός από τους μεγάλους, Στέφανος Κορκολής, αξιολογότατος, Γιάννης Πανός, Δημήτρης Μητροπάνος. Τι έχετε να πείτε για τον Δημήτρη Μητροπάνο τώρα? Είναι μορφές, ο κάθε ένας, δηλαδή μια ιστορία. Χρήστος Νικολόπουλος, Κώστας Μακεδόνας.
1: Τα χρόνια που έχουν περάσει, γιατί και με τον Δημήτρη Μητροπάνο είχαμε συνεργαστεί 20 χρόνια πριν, κάναμε μια συνεργασία. Ήταν από τις ωραιότερες συνεργασίες. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδούσε με όλο του το είναι. Ήταν παθιασμένος με αυτό που κάνει. Δεν έκανε έκπτωση. έβγαινε έξω και τραγουδούσε με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά. Δινότανε. Αυτοί οι καλλιτέχνες νομίζω λείπουν σήμερα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ξεγυμνώνεσαι πάνω. Το τραγούδι απαιτεί αυτό. Η τέχνη θέλει να βγάλεις έξω όλη σου την αλήθεια. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν.
0: Λοιπόν, να πούμε, να επικεντρωθούμε πέραν από την πολύ ωραία συνομιλία μας στο πρωινό της Τετάρτης. Κυρία Στεφανάκη, θα ήθελα να μου πείτε πάλι για τους ακροατές μας πού θα σας βρούμε και πού θα περάσουμε πολύ όμορφες στιγμές με διαχρονικά ακούσματα στην πόλη μας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε στο Ρουαγιάλ την Παρασκευή 24 του μήνα, ώρα έναρξης 10 η ώρα. Σπύρος Στασινόπουλος και Αντρέας Ζαφυρόπουλος, η μουσική μας. Σας υποσχόμαστε μία ξέχαστη βραδιά με πολύ ωραία τραγούδια.
0: Να έρθετε με το καλό. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ομοίως,
1: να είστε καλά.
0: Ομοίως. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Βέβαια, ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026 στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε εκφράσει την επιθυμία της να φύγει από την ζωή. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πλέον είναι στη γειτονιά των Αγγέλων, με τόσο μεγάλη παρέα όμως.

Η Μέρι Λίντα τα πρώτα καλλιτεχνικά της βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στο ματωμένο γάμο που έρχεται στην πόλη μας. Έρχεται τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, χορηγός επικοινωνίας είναι το ράδιο Γάμα 94FM. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του και στο πλαίσιο των παραστάσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας παρουσιάζει το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου 9:30 το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, Κώστα Τσιάνου και μουσική του πολύ αγαπημένου όμως Διονύση Τσακνή.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλων, στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα και πάμε στο πρωινό της Τετάρτης σήμερα για να δούμε τι θα κάνουμε το βράδυ της Τετάρτης. Πέραν από την Ιφηγένεια Ιαναυλίδη που είπαμε πως έρχεται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, συνεχίζεται και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με τους Ρακοσυλλέκτες στο Θέατρο Κρίνης σήμερα στις 9.30. Η θεατρική ομάδα λοιπόν σήμερα έχει να μας χαρίσει υπέροχο θέαμα Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, ένα έργο που πραγματεύεται την ανάγκη αλλαγή και φέρνει στο επίκεντρο τη συλλογική ευθύνη και την διαρκή αναζήτηση για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Ελένης Σταμπόλη και της Κωνσταντίνας Ρουμελιώτη, που προσεγγίζουν το έργο με σεβασμό στο σατυρικό του πνεύμα, αναζητώντας παράλληλα τη σύνδεσή του με το σήμερα μέσα από μια σύγχρονη θεατρική γλώσσα. Πολλές προτάσεις έχουμε για απόψε. Για να δούμε πού θα πάμε. Γιώτα Νέγκα, μιλώ για σένα.

0: Πάμε τώρα σε μια μουσική μαγική παράσταση, όπου δεν θα είναι στην πόλη μας, αλλά στο Αρχαίο Θέατρο Εγίρας, την 3η 28 Ιουλίου στις 9. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν ο Σάκης ο Παπαδημητρίου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Σοφία Παπάζογλου, η Δώρα η Πετρίδη και η Έλενα Λεόνη σε ένα μουσικό ταξίδι, νομίζω πολύ ιδιαίτερο, μουσική παράσταση «Ραψοδίες του νερού». «Ραψοδίες του νερού» σε ένα αρχαίο θέατρο που αμέσως έτσι αποκτάει ατμόσφαιρα, μια άλλη ενέργεια, στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού Αιγιάλιας. Ο συνθέτης, ο αγαπημένος συνθέτης Σάκης Παπαδημητρίου, οπωσδήποτε θα συνομιλήσουμε μαζί τους. Τα κείμενα της παράστασης τα έχουν γράψει η συγγραφέας Μαρία Παναγιωτακοπούλου και διαβάζει η ηθοποιός Ιωάννα Στεφανάτου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
1: Αγερές της γης το πείς.

Έτσι λοιπόν και με την Ανδρομέδα, Σοκράτη Μάλαμα, Ιουλία Καραπατάκη, σας λέμε καλημέρα, να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Πέραν από όλες και όλους εσάς, μαζί μας ήταν και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105-2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66. Και μην ξεχνάτε πως αυτή την εβδομάδα η πρωινή εκδρομή έχει πρόταση σε ξένη λογοτεχνία, ένα μπαρ διαφορετικό και ένα μπάρμαν μαζί. Και την κυρία Αφροδίτη που κάθε εβδομάδα μας λέει τις ξεχωριστές προτάσεις της. Οπότε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είμαστε εκεί σε ένα μπαρ, γιατί τι προτείνουμε? Ο μπάρμαν του Ρίτζ. Ο μπάρμαν του Ρίτζ από το Γάλλο συγγραφέα Φίλιπ Κολέν. Ένα αριστούργημα. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνισε προμηθευτές συνταξιούχους ασφαλισμένους και φορολογούμενος ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται σύμφωνα με πληροφορίες ευρωπαϊκή έρευνα για τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις συμβάσεις για τα πολυκέντρα που φέρονται να υπερκοστολογήθηκαν. Στο στόχαστρο τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους. Στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κιβέλου και Ελένη Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Η αστυνομική προχώρησε σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς αναμονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρό στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων και απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες σε ηλικία 80 ετών ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της.
3: Καιρός.
2: Καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκου.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Εκείνη καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ.
0: Σήμερα 22 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά, τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Ακούγονται όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Γοντώνα που ήρθετε σήμερα μας όπως πάντα κάθε ημέρα με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσί.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπως είναι η σημερινή, η οποία φαινομενικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι απόλυτα ήρεμη αθλητικά εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Παρότι θυμίζουμε ότι αύριο θα έχουμε την ελληνική πρεμιέρα στην Ευρώπη των ελληνικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, με ποδαρικό να κάνουν για τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες παίζουν αύριο εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa League θα παίξει επί ουδετέρου εδάφου στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία. Μιλάμε για δύο ζευγάρια στα οποία και οι δύο ελληνικές ομάδες κατά γενική ομολογία νομίζω είναι τα πάρα πολύ μεγάλα φαβόρι για να προκριθούν εύκολα ή δύσκολα στον επόμενο γύρο. Και σε αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε φίλες και φίλοι ακόμη στις αρχές της νέας αγωνιστικής περίοδου, εκείνο το οποίο μετρά είναι η πρόκριση και όχι τόσο πολύ η καλή αγωνιστική εικόνα των ομάδων μας. Έχουμε πει και άλλες φορές όπως πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και τη νέα αυτή ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή χρονιά έχουμε αρκετές ελληνικές ομάδες οι οποίες είναι σε θέση να κρατήσουν και πάλι την χώρα μας πάρα πολύ ψηλά στην βαθμολογία της UEFA όπως συμβαίνει ειδικά την τελευταία διετία. Πέραν του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ οι οποίοι ξεκινάνε κανονικά το ευρωπαϊκό τους ταξίδι αύριο το βράδυ, υπάρχει ακόμη ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και η ΟΦΗ οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένη παρουσία σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη φετινή χρονιά.

Να το οποίο θα ξεκαθαρίσει λίγο αργότερα είναι σε ποια ακριβώς ευρωπαϊκή διοργάνωση θα έχουμε την παρουσίαση ομίλου των παραπάνω ελληνικών ομάδων και μακάρι μαζί με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Όφη να είναι, γιατί όχι, και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ακόμα ότι τα αυριανά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από ανοιχτά κανάλια, ο αγώνας του ΠΑΟΚ από το Open και το αντίστοιχο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάξη από το Sky.

Κέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, είναι προγραμματισμένη για αύριο βράδυ 8 η ώρα και μία ώρα αργότερα 9 η ώρα ξεκινάει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία.

0: μίλησε.
1: Και σήμερα ακόμη βέβαια σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα έχουμε παιχνίδια στα προκριματικά και του Champions League αλλά και του Conference League. Είναι ουσιαστικά και τυπικά το πρώτο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τριήμερο συλλόγων για τη νέα χρονιά.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, φίλες και φίλοι, στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, όπου και εδώ σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για το ξεκίνημα της προετοιμασίας ομάδας για τη νέα χρονιά. Πρώτη συγκέντρωση, πρώτη προπόνηση την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Αγία. Παναχαϊκή, η οποία γνωρίζει ήδη πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει τη νέα αυτή ποδοσφαιρική χρονιά στην τρίτη εθνική, προκειμένου να μπορέσει να ανέβει ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά γρήγορα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση για τη μεταγραφή του Ανδρέα Βασιλόγιαννη, μια πάρα πολύ πραγματικά ποιοτική προσθήκη, η οποία δυναμώνει αλλά και στέλνει βήμα γραφής για ό,τι θέλει να κάνει πραγματικά η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά.

Έχει να το πει ο Εφρεμή ακόμη πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει να κάνει με την προκήρυξη, την ειδική προκήρυξη του πρωταθλήματος, αλλά και την κλήρωση των αγώνων. Μια κλήρωση η οποία λογικά θα γίνει 31 Ιουλίου από την ΕΠΟ στην Αθήνα.

0: Η βέβαια, η οποία όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες ξέρει κανονικά τους αντιπάλους της, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση του νέου πρωταθλήματος. Μια πρώτη φάση την οποία η Παναχαϊκή πρέπει να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλό της στον έκτο για να μπορέσει να πάει στον επόμενο γύρο στη διαδικασία των αγώνων μπαράζ.
1: Η ζωή μου όλη...
0: Ότι η κοκκινόμαυρη ομάδα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ενισχυμένη το φετινό καλοκαίρι από το νέο διοικητικό μοντέλο το οποίο την έχει αναλάβει, είναι το μόνο σίγουρο, και αυτό χρειάζεται μια μικρή υπομονή ακόμη για να το δούμε και στην πράξη εντός των αγωνιστικών γραμμών στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Κάτι όμως η βαριά φανέλα της Παναχαϊκής, κάτι το βάρη όνομα το οποίο πάντα διαθέτει η κοκκινό μαύρη ομάδα και την καθιστούν απόλυτο φαβορί στον εκτόμιλο από τώρα για να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στα μπαράζ.

0: Αντώνη.
1: Άλλωστε δεν είναι κρυφό, φίλες και φίλοι, ότι η ομάδα την οποία φτιάχνει μέχρι στιγμής η Παναχαϊκή, με τις μεταγραφές τις οποίες ανακοινώνει αλλά και έρχονται ακόμη γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί όλες, πραγματικά χτίζει ένα σύνολο το οποίο δεν είναι μόνο για την τρίτη κατηγορία, είναι ακόμη και για την Super League 2 η φετινή Παναχαϊκή.

0: θα επαναλαμβάνουμε ότι είναι θεωρητικά, διότι στην πράξη κανείς δεν ξέρει από τώρα να προβλέψει το πώς θα είναι όχι μόνο η Παναχαϊκή αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, ακόμη και οι ομάδες εκείνες με τις οποίες η Παναχαϊκή λογικά θα δώσει τελική μάχη στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2.
1: Κόπα κέρασμα στο χαρό όταν έρθει η ώρα.
0: Το μόνο σίγουρο από τώρα είναι ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία σίγουρα με την όλη εικόνα την οποία θα παρουσιάσει μπορεί να φέρει και πάλι πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο της Αγιάς τη νέα χρονιά.

Και μάλιστα οι μεταγραφές που έχει κάνει, φίλες και φίλοι, όπως του Μουστακόπουλου και του Βασιλόγιαννη, είναι προσθήκες οι οποίες πραγματικά και αυτές αποτελούν κράχτη για να γυρίσει για τα καλά η πατρινή φύλαση δίπλα στην Παναχαϊκή πλέον τη νέα χρονιά.

αθλητικό σχήμα το οποίο έχει αναλάβει φίλες και φίλοι την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φαίνεται ήδη να υπάρχει έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά ότι η ομάδα θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα τη νέα χρονιά.

Πραγματικά μιλάμε για μια νέα Παναχαϊκή, η οποία δεν θα θυμίζει ουσιαστικά τίποτε σε σχέση με την φετινή τελευταία χρονιά της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Για τον λόγο άλλωστε αυτό, φίλες και φίλοι, στην Παναχαϊκή το φετινό καλοκαίρι έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές μεταγραφές και ενδεχόμενα θα γίνουν και μερικές ακόμη λίγο αργότερα.

0: ενωμένα.
1: Άλλωστε φίλες και φίλοι, όσο και αν κοιτάει κανείς τον όμιλο της Παναχαϊκής, δεν μπορεί να βρει έτσι μια άλλη πάρα πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα είναι σε θέση να απειλήσει την Παναχαϊκή τη νέα χρονιά στον έκτο όμιλο.
0: Για τους μαδιά.
1: Εκεί όπου θα έχουμε, θυμίζουμε ακόμη, Πανεγιάλιο, Ατρόμητο Πατρών, Λεβάντε, Παναγρινιακό, Παλιξουριακό, Πρέβεζα, Τηλικράτη, Λευκάδας, Λευκύμη, Άγιο Ματθαίο, Πλαταριά και Άρη Φιλιακών. Το μόνο σίγουρο πάντως σε ό,τι αφορά πάντα την Παναχαϊκή είναι ότι στη διαδικασία με το καλό των αγώνων μπαράζ εκεί θα βρει σίγουρα πάρα πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους στο δρόμο της.

Έχουμε αρχίσει λοιπόν και μιλάμε και σήμερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, επειδή πάρα πολύ απλά φίλες και φίλοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν το φετινό καλοκαίρι γύρω από την πατρινή ομάδα, υπάρχει πλέον ένας διαφορετικός άνεμος, ένας άνεμος αισιοδοξίας για μια πάρα πολύ καλύτερη διαδρομή από εδώ και πέρα των κοκκινομαύρων.

γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Πάτρα φαίνεται να υπάρχει έτσι πραγματικά μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία για να δούμε μια παντελώς διαφορετική Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή πριν η οποία θα βάλει από εδώ και πέρα πάρα πολύ ψηλά τον τείχη των προσδοκιών.

Είναι πραγματικά το φετινό καλοκαίρι ένα καλοκαίρι υπέρβασης που έχουν κάνει τα νέα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής στην προσπάθειά τους να φτιάξουν μια πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή ομάδα. Προσδοκία βέβαια ότι και εντός των αγωνιστικών γραμμών, φίλες και φίλοι, φετινή Παναχαϊκή θα είναι κατά γενική ομολογία μια πολύ δυνατή και ουσιαστικά στον έκτο όμιλο ομάδα που δεν θα έχει αντίπαλο.

Και από την άλλη πλευρά βέβαια και ο κόσμος Παναχαϊκής λαχταράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν το κρύβει, να δει επιτέλους και αυτός μια πάρα πολύ ισχυρή, μια πρωταγωνιστική από εδώ και πέρα κοκκινό-μαύρη ομάδα.

και μιλάμε για το φετινό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, στην τρίτη εθνική κατηγορία, να πούμε και για δύο έτσι ξαφνικές αλλαγές ομάδων σε ομίλους της τελευταίας στιγμής που ανακοινώθηκε. Από την ΕΠΟ έτσι λοιπόν η Δόξα Βύρωνος θα πάει στον 8ο όμιλο και ο Αστέρας Μαγούλας θα συμμετάσχει τελικά στον 9ο όμιλο.

Πάνω Χαϊκή, λοιπόν, η οποία, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται κανονικά για την επίσημη πρόοδο της ερχόμενης Δευτέρας. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα και αυτό φαίνεται ήδη.

0: Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στην Παναχαϊκή. Πρώτα απ' όλα, επειδή από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πλέον και τη λειτουργία της ομάδας σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, όχι μόνο καθαρά διοικητικό αλλά και οικονομικό, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου το 2026, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: καρδιά σου.
1: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐα. Μας τα ακούτε, θυμίζουμε, καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, όπως πάντα. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ και σήμερα στην παρέα μας, στην κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
2: Αφού μου λες πως είσαι φίλη.
1: Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο εκείνο το οποίο ξεχωρίζει πραγματικά είναι και πάλι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στα δικά μας, αφού από την μία πλευρά από αύριο Πέμπτη έχουμε την πρεμιέρα, θυμίζουμε, των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ενώ από την προσεχή Δευτέρα ξεκινάει την προετοιμασία της και η πάρα πολύ φιλόδοξη φέτος Παναχαϊκή.

Γράμμαστε πραγματικά παναχαϊκή, μια νοικοκυρεμένη και διοικητικά και οικονομικά και αγωνιστικά πλέον κοκκινόμαυρη ομάδα, η οποία τη νέα χρονιά θέλει πάρα πολύ απλά να μπορέσει να ανέβει στην Super League 2.

το άλλωστε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει, έχει να παρουσιάσει μια πολύ δυνατή, πολύ ενισχυμένη μεταγραφικά ομάδα, μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν θα θυμίζει τίποτε σε σχέση με την τελευταία χρονιά όπου η Παναχαϊκή, θυμίζουμε, για πολλούς και διαφόρους λόγους έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη μέχρι το τέλος για να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία.

Πλέον τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους κοκκινόμαυρους είναι εντελώς διαφορετικά από εδώ και πέρα, και αυτό επειδή πρώτα απ' όλα πλέον στην Παναχαϊκή, το λέμε για μία ακόμη φορά, υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό διοικητικό μοντέλο επιχειρηματιών εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Στην καρδιά χαράνει τα φίλια και όλες οι θυσίες. Βέβαια, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μια πάρα πολύ μεγαλύτερη σιγουριά ότι κάτι πραγματικά έχει αλλάξει προς το καλύτερο στην Παναχαϊκή, θα πρέπει να δείξουμε όλοι μας μια αρκετά μεγάλη υπομονή ακόμη. Με βάση πάντα την προϊστορία και την παράδοση από τα προηγούμενα χρόνια που και πάλι είχαμε έτσι πολύ δυνατά, πολύ ωραία ξεκινήματα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν καθόλου ανάλογη πάντα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Σε ξέρω, δεν θέλω να υποφέρω και στην καρδιά μου θα φέρω. Παρότι βέβαια τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων διοικητικών ανθρώπων της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής είναι πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά των προηγούμενων χρόνων.

Τώρα, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε ότι στην Πάτρα θα έχουμε την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία αφορά βέβαια το beach soccer, το ποδόσφαιρο στην άμμο, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2026, το οποίο θα διεξαχθεί και πάλι στην Πάτρα, στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης.

0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Soccer, φίλες και φίλοι, στο οποίο συνολικά θα έχουμε την παρουσία 10 ομάδων χωρισμένες σε 3 ομίλους στην πρώτη φάση.
1: Δεν θέλω να υποφέρω και στην καρδιά μου θα φέρω.
0: Πιο συγκεκριμένα λοιπόν θα έχουμε στον πρώτο όμιλο τον Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, τον αθλητικό όμιλο Πανκαμαριακός, τον αθλητικό όμιλο Κεφαλινίας και τη Γλυφάδα, τον δεύτερο όμιλο ο Αστέρας Λεοντίου, ο Ηρακλής Ψιλοκάστρου και το Φανάρι, τρίτος όμιλος με τις δύο πατρινές ομάδες Νάπολη, Δάφνη Πατρών και νέος Αστέρας Δερβενίου. Η δράση, η αγωνιστική δράση στην Άμμο, η οποία θα αρχίσει την Παρασκευή 24 του μήνα, 4 η ώρα, με τον πρώτο αγώνα Δάφνη Πατρών εναντίον Νάπολη. Και η αυλαία θα πέσει, φίλες και φίλοι, πάντα στο Beach Soccer την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου το πρωί, με τους μεγάλους τελικούς στην κατηγορία.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτσόκερ, το οποίο έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αφού από την τελική κατάξη των ομάδων θα χαρτηθεί και η παρουσία του στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πάντα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο άμμο.

Και βέβαια η Πάτρα, φίλες και φίλοι, η οποία διαθέτει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο στο ΠΕΑΚ, το Σπύρος Αβράμης, δικαιολογημένα αποτελεί πάντα πόλο έτσι για το πανελλήνιο αυτό πρωτάθλημα.

0: Μία Ιουλίου ακόμη θυμίζουμε για να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. 31 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στο νέο πρωτάθλημα και στους 10 ομίλους.
1: Μια χαμένη αγάπη ζητάω.
0: Ένα νέο πρωτάθλημα στο οποίο η κάθε ομάδα, φίλες και φίλοι, δικαιούται να έχει στο αρχικό της σχήμα το πολύ μέχρι 2 ξένους παίκτες.
1: Με τις απόψε το κορίτσι μου.
0: Ενώ ο συνολικός αριθμός των ξένων παικτών που θα μπορεί να δηλώνει η κάθε ομάδα στο φύλλο αγώνα σε κάθε παιχνίδι είναι το πολύ μέχρι 4.
1: Κομμένα λόγια για σεμάκια μου.
0: Υπάρχει ακόμη και υποχρεωτική παρουσία μικρών ποδοσφαιριστών, κάτι όλα αυτά τα οποία σημαίνουν πάρα πολύ απλά ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε αγώνα, σε κάθε λεπτομέρεια, η οποία έχει την δική της πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Μου,

0: η οποία ήδη το φετινό καλοκαίρι έχει ακόμη κάνει και μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών από διάφορα άλλα σημεία της χώρας.
1: Και γλυκό γέρνη μου στο νόμο.
0: Και να πούμε ακόμη ότι η Διοίκηση της Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις ομάδες, ΚΑΠΑ, τις οποίες θα λειτουργήσει κανονικά τη νέα χρονιά σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες.

και δεν υπάρχει για κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερα ξεχωριστό πλην της Παναχαϊκής ουσιαστικά, με την οποία θα έχουμε όπως όλοι περιμένουμε έτσι και μια πάρα πολύ καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά την φετινή περίοδο.

0: τώρα τα πασχετικά, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, αύριο 5η 23 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στο νέο πρωτάθλημα της Elite League. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ότι πλέον από την Sky θα έχουμε διπλή αγωνιστική παρουσία με Κόρυβα, Μαλιάδας και Γλάφκο Έσπερα.
1: Σ' αγάπησα στο πόνο σου απάνω.
0: Και την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα έχουμε μια άλλη πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία κλήρωση στο μπάσκετ, όπου εκεί θα μοιραστούν οι ομάδες ομίλους και θα έχουμε πλέον οριστικά το πώς θα είναι οι νέοι όμιλοι στο πρωτάθλημα της Nations League 1 αλλά και της Nations League 2. Για να έχουμε και εδώ βέβαια, φίλες και φίλοι, αναλυτικά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Nations League 1, τους αντιπάλους του Απόλλωνα, του Προμηθέα 2014, της Παναχαϊκής και της Αχαγιάς 82 τη νέα σεζόν.

τώρα. Είχαμε και μία πρώτη πάρα πολύ αξιόλογη, πάρα πολύ ποιοτική μεταγραφή στην Πασκετική Παναχαϊκή με τον Φίλιππο Φραντζή από τον Γλαύκο Έσπερο για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Είναι μεταγραφή με την οποία δυναμώνει πάρα πολύ στο περιφερειακό σκοράρισμα η Παναχαϊκή με έναν πάρα πολύ καλό και ποιοτικό παίκτη. Παναχαϊκή, η οποία θα πάρει και έναν δεύτερο παίκτη από τον φετινό Γλαύκο Έσπερο που θα είναι ο Βασίλης Νηφόρας. Μια μεταγραφή η οποία και αυτή λογικά λίγα συντόμως θα ανακοινωθεί επίσημα από την οικογένεια της Παναχαϊκής.

0: Παράλληλα, τις δικές της πάρα πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα κάνει και μια άλλη πρωτάρα ομάδα από την περιοχή μας στο πρωτάθλημα της Nations League 1, όπως είναι η Αχαγιά 82, η οποία και αυτή θέλει να έχει μια πάρα πολύ καλή διαδρομή τη νέα χρονιά.
1: Τώρα όμως σου πέρασε ο
0: πόρος. Και μια προσπάθεια βέβαια την οποία θα κάνουν και οι Παναχαϊκοί και η Αχαγιά 82, έτσι ώστε να μπορέσουν τα χώρα να επιβιώσουν στην κατηγορία αυτή.

Όπως επίσης ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο θα έχει και ο Νοτάρης στην Ελίτλινγκ Γλαύκος Έσπερος, ο οποίος και αυτός ετοιμάζει, σχεδιάζει μια έτσι αρκετά διαφορετική ομάδα σε σχέση με φέτος τη νέα χρονιά. Γλαύκος Έσπερος, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει φίλες και φίλοι των Βούκαν Σάμαρτζης για τη νέα περίοδο.

Σιγά σιγά και στον χώρο του μπάσκετ έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για το ξεκίνημα, παρότι ακόμη βέβαια είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Όλα τα νέα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ θα βάλουν μπροστά από αρχές Οκτωβρίου και μετά.

Και όπου επικρατεί μια πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει να κάνει με τον μπασκετικό Προμηθέα, αφού άλλωστε η ομάδα έχει έτοιμο, φίλες και φίλοι, τον αγωνιστικό, το αγωνιστικό της ρόστερ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά από τις 15 Αυγούστου και μετά ο Προμηθέας που θα βάλει μπροστά την προετοιμασία θα έχει ως πρώτη σκέψη τα προκριματικά του Champions League, τα οποία θα διεξαχθούν στην γειτονική Βουλγαρία 14 με 20 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση ευρωπαϊκή του Προμηθέα για τη νέα χρονιά.

Προμηθέας, ο οποίος θυμίζουμε φίλες και φίλοι ότι για μία ακόμη χρονιά είναι η μοναδική ομάδα στον χώρο γενικότερα του αχαϊκού αθλητισμού, η οποία θα έχει να προσφέρει στην Πάτρα και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ σε ό,τι αφορά την κλήρωση των αγώνων στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League, αυτή λογικά θα γίνει όπως και πέρυσι αρκετά αργότερα, αρχές Σεπτέμβρη.

0: Για τον Προμηθέα να θέλει σίγουρα να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με φέτος πορεία, όχι μόνο εντός αλλά ακόμη και εκτός Ελλάδας. Εσύ Χριστό και όλα. Ενώ αναμένεται να έχουμε σύντομα και το επίσημο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Προμηθέας στα πλαίσια της προετοιμασίας του, φιλικά τα οποία θα είναι για ένα ακόμη καλοκαίρι αρκετά δυνατά.
1: Γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς...
0: Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος φίλες και φίλοι έχει απόλυτα έτοιμα το δικό του έμψυχο δυναμικό με 6 ξένους παίκτες και μια εξάδα ακόμη Ελλήνων και πατρινών παικτών. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά εκκρεμεί ακόμη στον Προμηθέα είναι να μοιραστούν, να δοθούν δανεικοί μερικοί ταλαντούχοι παίκτες σε άλλες ομάδες, αφού στο κομμάτι αυτό για μία ακόμη χρονιά υπάρχει ομολογουμένως μία πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.

Ένα νέο πρωτάθλημα θυμίζουμε, την Ελληνική Λίγκα στο μπάσκετ, στο οποίο περιμένουμε να δούμε πολύ ωραία, πολύ σπουδαία, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, αφού πλέον έχουμε και μια νέα δυναμική με Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πέραν των γνωστών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η ώρα όπως πάντα περνάει έτσι και σήμερα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Πολλά τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Και όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Κλείνουμε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνι σε προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ευρωπαϊκή έρευνα για τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις συμβάσεις για τα πολυκέντρα που φέρονται να υπερκοστολογήθηκαν. Στο στόχαστρο, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κιβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς ανά μονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων και απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου, που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες, σε ηλικία 80 ετών, ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της.
3: Καιρός.
2: καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105. This station is now the ultimate power in the universe.
12: Ραδιο Γάμα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνι σε προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται σύμφωνα με πληροφορίες ευρωπαϊκή έρευνα για τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις συμβάσεις για τα πολυκέντρα που φέρονται να υπερκοστολογήθηκαν. Στο στόχαστρο τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους. Στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κιβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς ανά μονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων και απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου, που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες σε ηλικία 80 ετών ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της.
1: Καιρός.
4: Καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
6: Και επειδή σας βλέπω λίγο πεσμένους, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε λίγο τα πάνω σας. Να πάρετε λίγο ψυχολογία, γιατί από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει ηχοθεραπεία. Το ξέρετε αυτό? Η ηχοθεραπεία, η μουσική, θεραπεύει την ψυχή. Δώσε λίγο να πούμε ένα Μακεδόνα. Δώσε ένα Μακεδόνα να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να ξεκινήσουμε την πολιτική ανάλυση. Έχουμε σήμερα να πούμε για τη φιλανθρωπίση. Έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Αρβανίτη να μιλήσουμε για τα σχολεία που κλείνουν στον Εύρο. Έχουμε τρίτη ώρα τραπεζικό. Έχουμε σήμερα ένα δυνατό και γεμάτο τρίωρο. Γιατί δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Και με ζέστη και με κρύο και με όλες τις καιρικές συνθήκες.
10: Περνάγαμε ωραία με κινητή.
6: Έλα λίγο να ανεβαίνουν οι παλμοί.
10: Μας καλούσαν τις βραδιές.
6: Έλα, γιατί πέσατε πολύ.
10: Είπαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
6: Πάμε λίγο, πάρτε τα πάνω σας. Μακριά από ψυχοφάρμακα.
10: Ουματά.
6: Μακριά από ναρκωτικά.

Εντάξει, ανεβάσατε λίγο παλμούς. Θυμηθήκατε τι γινότανε. Ποιοι επιδιώκουν την ελληνική φιλανθρωπίση, ξέρετε? Ποιοι επιδιώκουν την υποδούλωση? Τι ακριβώς έγινε στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις βλακίες των Τούρκων για γαλάζιες πατρίδες? Μήπως έχουν στόχο και δεν σας το έχουν πει? Μήπως έχουν συμφωνήσει πραγματάκια και σας το έχουν αποκρύψει? Χαϊβανάκια! Είμαστε όρθιοι! Είδατε τι έγινε στο Booking? Το ανέβασα, το έκανα θέμα, το διαβάσανε χιλιάδες άνθρωποι και... Και καταγγελία στο Υπουργείο, στείλαμε και δελτίο τύπου. Τι έγινε? Τι έγινε? Θα πάρουμε απάντηση, νομίζετε? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε κάνει στα Υπουργεία? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε στείλει? Δεν παίρνουμε απάντηση. Μπήκα χθες στο booking.com. Μιλάω και μπορώ παράλληλα να σας προκαλέσω, αν θέλετε, να κάνετε αυτό που έκανα, για να δείτε ότι δεν λέω φανφάρες ποτέ. Μιλάω με αποδεικτικά στοιχεία. Μπείτε στο booking.com. Μία ιστοσελίδα η οποία στην ουσία προσπαθεί να σου βρει ένα ξενοδοχείο, προσπαθεί να σου βρει αεροπορικά εισιτήρια, προσπαθεί όχι αεροπορικά εισιτήρια, διάφορα τέλος πάντων πράγματα για το ταξίδι σου. Ωραία. Άκου τώρα. Ξενοδοχεία, καταλήμματα, τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, σου προτείνει κάποια πράγματα. Έτσι είναι ένας, πώς λέγεται μωρέ, σαν ένας ξεναγός, ξέρω εγώ, που σου προσφέρει διάφορες τιμές για να μπορείς εσύ να αποφασίσεις πού θα πας να μείνεις και τι θα κάνεις εκεί πέρα. Ωραία, booking.com. Δηλαδή πάω να κλείσω κάτι για ένα ταξίδι. Πατήστε booking.com. Εκεί έχει μια επιλογή που λέει εισάγεται προορισμό. Πού θέλετε να πάτε, σου λέει. Εντάξει, για να κλείσει το ξενοδοχείο. Και με το που πατάς εκείνη την επιλογή Αιγαίο, με το που πατήσεις Αιγαίο, σου βγάζει 5 επιλογές. Η πρώτη επιλογή λέει διαμέρισμα Αιγαίου και από κάτω Τουρκία. Από πότε η Τουρκία έχει διαμέρισμα Αιγαίου? Χωρίσαν το Αιγαίο σε διαμερίσματα? Ξαναρωτάω. Η δεύτερη επιλογή λέει Αιγιαλή, Κυκλάδες, Ελλάδα. Η τρίτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Και μετά Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα. Δηλαδή έχουν χωρίσει το Αιγαίο σε διαμερίσματα. Για πείτε μου λίγο, και τι πάει να πει διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία? Πατάω λοιπόν πάνω στο διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία που λέει. Και κάνω αναζήτηση για δύο ενήλικες στις χύψη ημερομηνίες. Όταν θα μου βγάλει λοιπόν όλα αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, αριστερά πάνω υπάρχει μια επιλογή που λέει εμφάνιση στο χάρτη. Δηλαδή να μου εμφανίσει πού είναι αυτό το διαμέρισμα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πατήστε εμφάνιση πάνω στο χάρτη που λέει. Και δείτε τι βγάζει, να σας πέσουν τα μαλλιά. Και δείτε τι βγάζει. Βγάζει καταλήμματα στη Ρόδο. Βγάζει καταλήμματα στην Κάρπαθο. Βγάζει καταλήμματα στη Χίο. Βγάζει καταλήμματα στην Ικαρία. Βγάζει καταλήμματα στη Μυτιλίνη. Στους Λειψούς, στην Πάτμο, στην Αμοργό. Στην Πάρο, στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη. Στην Ίσυρο, στην Τύλο. Σε όλα αυτά τα νησιά τα έχω ανεβάσει κιόλα στο χάρτη, τον έχω ανεβάσει. Άμα κάποιοι δυσκολεύεστε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος, να δείτε το χάρτη τι βγάζει. Δεν είναι φοβερό το ότι μια τέτοια πλατφόρμα που παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι επιτρέπει να πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Είναι αυτό το Turk Aegean που είχαν επιτρέψει από το Υπουργείο να περάσει και έβγαινε ο Άδωνης και έλεγε ήταν ένα λάθος ενός υπαλλήλου και έπαιζε σε όλες τις οθόνες παγκοσμίως στα αεροδρόμια Turk Aegean και Turk Aegean και περνούσε στα μυαλά των ξένων το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά είναι βήματα που σταδιακά εκπληρώνουν ένα σχέδιο προδοσίας.
Και δεν πάει να βγαίνει ο κάθε χαρτογιακάς και να πω και τον κύριο Καλεντερίδη, κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας. Έτσι, σας το λέω ευθέως. Κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας με τις γραβάτες τους και με τους χαρτογιακάδες τους που παίρνουν τηλέφωνα σε συνεργάτες μου. Εντάξει, και λένε τι δουλειά έχεις με αυτόν και γιατί συνεργάζεσαι με αυτόν και γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, γιατί θα γίνουμε ρόμπα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και όσοι ξέρετε το Σάββα τον Καλεντερίδη, να του περάσετε το μήνυμα. Κύριε Σάββα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας που παίρνουν τηλέφωνο σε δικούς μου συνεργάτες και τους λένε να μην βγαίνουν στην εκπομπή μου και να μην έχουν επαφές μαζί μου. Και έρχονται οι συνεργάτες μου και μου τα λένε. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να κάνετε. Θα γίνουμε ρόμπα. Τελευταία φορά το ανέχομαι αυτό το άνανδρο. Αυτή την άνανδρη κίνηση. Τελευταία φορά, σας το λέω. Θα γίνουμε ρόμπα. Θα βγω στον αέρα και θα αρχίσω να λέω ονόματα. Και θα φέρω τους συνεργάτες μου εδώ στον αέρα να ακούσει και ο κόσμος τι τους είπαν οι δικοί σας οι άνθρωποι. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πηγαίνετε, υποστηρίξτε εκεί το Σαμαρά. Κάντε κάνα τάμα. Προσκυνήστε άμα θέλετε. Μαζί με τους υπόλοιπους. Και αφήστε τους συνεργάτες μου και αφήστε και εμένα και αφήστε και την εκπομπή μου. Και το τι θα κάνω εγώ με τον καθένα. Αυτά να πείτε. Σε αυτούς εδώ πέρα παίρνουν τηλέφωνο και ξέρετε πολύ καλά ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Και αν δεν ξέρετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Να με καλέσετε να σας εξηγήσω ποιος πήρε τηλέφωνο και τι είπε. Γιατί έχει πολύ πίκρα ο συγκεκριμένος. Πολύ πίκρα. Εντάξει. Για να τελειώνουμε με αυτό. Άκου εδώ τώρα κατά πόσο είναι ηθικό και κατά πόσο πιστεύετε εσείς ότι θα καταφέρουν κάτι όλοι αυτοί με τους τρόπους που κινούνται. Παίρνει τηλέφωνο τώρα ο συνεργάτης του Καλεντερίδη σε δικό μου συνεργάτη να τον πει έλα ρε μεγάλε και τι σχέση έχεις εσύ με αυτόν και για ποιο λόγο βγαίνει στην εκπομπή του και τι κάνετε εσείς εκεί και το ένα και το άλλο. Τι σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά ρε? Σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά? Και με παίρνουν οι συνεργάτες μου και μου λένε, με παίρνουν τηλέφωνα οι άνθρωποι του Καλεντερίδη και με λένε να μην βγαίνω στην εκπομπή σου και να μην έχω επαφές μαζί σου. Σας χαλάει η αλήθεια για το Σαμαρά που είναι πολιτικός προδότης? Σας καλάει που βγαίνω και λέω τι νομοσχέδια έχει ψηφίσει και τι συνεργασίες έκανε, συμφωνίες έκανε με τον Ερντογάν? Σας καλάει που αφυπνίζω τον ελληνικό λαό ο οποίος κοιμάται όρθιος και έχει μνήμη από χρυσό ψαρό? Καλά σας κάνει και σας χαλάει. Γιατί είστε μόνο για το συμφέρον. Κόντρα στους συμφεροντολόγους, αφού πονάτε, καλά κάνετε και πονάτε. Αλλά τουλάχιστον να κινήσετε και αντρίκια. Τέτοιου είδους κινήσεις. Μόνο οι γκόμενες να παίρνουν η μία την άλλη και να λένε έλα γιατί κάνεις με αυτήν την παρέα, γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, μη βγαίνεις στην εκπομπή του, μη του μιλάς, μη συνεργάζεστε. Τι είστε ρε γκόμενες είστε? Πάρε με ένα τηλέφωνο, τι πρόβλημα έχεις? Τι παίρνεις τηλέφωνο τους άλλους? Ρε Παναγία μου μεγάλη, άνθρωποι, είναι δυνατόν? Δεν τρέπεστε ρε? Δεν τρέπεστε καθόλου? Τόση πίκρα. Αν είναι δυνατόν. Ρε τι έχουμε πάθει σε αυτή τη χώρα. Να απίστευτη κατάσταση. Δηλαδή τι? Να μου κάνουν εμπάργκο. Να μην βγουν στην εκπομπή. Νομίζω τους έχω ανάγκη. Άμα θέλω καθημερινά εδώ 3 ώρες βαράω. Δεν έχω θέμα. Αν νομίζετε ότι θα ξεμπλέξετε με μένα έτσι απλά, έχετε μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, είναι στον κόσμο τους. Ο άλλος μου λέει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Άκου τώρα τι γράφει ο άλλος. Υποστηρίζει Κασιδιάρη και βγαίνει και γράφει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Ετάπη επιτάς, ούτε καν ήταν η επιτάς. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτό το ετάπη επιτάς που έχεις γράψει. Ετάπη επιτάς. Τι ετάπη επιτάς ρε φίλε? Τι ετάπη επιτάς, τι είναι, τάπιτας είναι? Ήταν η επιτάς, μάθε τουλάχιστον να γράφεις, μάθε τουλάχιστον τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ανιστόρητε. Ό,τι ακούτε αναπαράγεται, είναι δυνατόν? Ο καθένας στον κόσμο του. Εδώ πέρα οι παράνομοι μετανάστες πάνε στα τμήματα και δηλώνουν ο καθένας από 10 ονόματα. Έχω εδώ μπροστά μου ένα υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο τι λέει. Πολίτης λέει ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ή από το Μαρόκο ή από το Πακιστάν ή από την Αλγερία. Αυτά τώρα είναι αναφορές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή είμαστε για γέλια. Η ελληνική αστυνομία τώρα, υπηρεσιακό σημείωμα. Ακούστε εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή με έχει πιάσει τρέλα. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, δεν είμαι καλά.
Λοιπόν, σας διαβάζω το υπηρεσιακό σημείωμα της ελληνικής αστυνομίας, που θεωρούν ότι είναι και σοβαροί τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Συλλάβανε ένα παράνομο μετανάστη, πολλές φορές. Τη μία φορά τους είπε ότι είναι από το Μαρόκο, την άλλη φορά τους είπε ότι είναι από το Πακιστάν, την άλλη φορά από την Αλγερία. Την άλλη φορά τους είπε ότι τον λένε Νούγκα, την άλλη φορά Αζίζ, την άλλη Μπενταγίρ, την άλλη Ταϊβέ, την άλλη Τερίμ, την άλλη Χασάν. Και τι κάνουν οι αστυνομικοί? Κρατάνε αυτές τις πληροφορίες και γράφουν: αυτός ο πολίτης είναι ή από το Μαρόκο, ή από το Πακιστάν, ή από την Αλγερία. Το λένε ή Νούγκα, ή Αζίζ, ή Μπενταγίρ, ή Καρίμ, ή Χασάν, ή όπως το λένε, ή Αΐσα. Η Αΐσα είναι η μάνα. Και η μάνα, μια φορά είναι Αΐσα, μια είναι Αΐχα, μια είναι Έσα. Και ο πατέρας, μια φορά είναι Ταγίρ, μια φορά είναι Καρίμ, μια φορά είναι ό,τι είναι. Και διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης. Μία γεννήθηκε το 87, μία το 74, μία το 62. Και αυτό είναι ένα περισσιακό σημείωμα για ένα πρόσωπο. Έρχεται δηλαδή ο παράνομος μετανάστης και έχει 10 ονόματα, 10 καταγωγές και 10 ημερομηνίες γέννησης. Και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι σοβαροί που τα καταγράφουν όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, θα κλέψει ένας από όλους αυτούς το σπίτι σας, ή θα ληστεύσει κάποιον, ή θα σκοτώσει κάποιον? Και θα το ξαναπιάσουν και θα ξαναπεί διαφορετικό όνομα. Γίνεται να στηθούν δικογραφίες έτσι? Αυτούς όλους τους ψεύτες έπρεπε να τους παίρνουμε και να τους λέμε: ωραία, από πού δηλώνεις ότι είσαι? Από το Πακιστάν. Ωραία. Πάρε στην Πακιστανική πρεσβεία. Έχουμε εδώ έναν δικό σας. Στείλ τον να πείσεις στο Πακιστάν. Κατευθείαν. Είναι ψεύτης. Είναι εγκληματίας. Δεν θα έπρεπε να παραμένει εδώ πέρα παράνομος μετανάστης, ο οποίος δεν σέβεται τη χώρα και τους Έλληνες και ο οποίος δεν σέβεται τον ποινικό κώδικα και τους κανόνες. Γιατί, φίλε, έρχεσαι εδώ και λες ότι πρέπει να σε φιλοξενήσουμε γιατί είσαι άνθρωπος και πεινάς και έχεις ένα καλύτερο μέλλον. Και εμείς σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε, σου παρέχουμε σπίτι, σου παρέχουμε λεφτά και εσύ τι κάνεις? Μας κλέβεις και από πάνω και μας σκοτώνεις. Ωραία, έτσι όπως είσαι, σούμπιτος πίσω στη χώρα σου. Δεν θες καλύτερο μέλλον. Θες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν το κάνει κανένας. Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι, οι διάφοροι ευρωβουλευτές και αυτοί οι διάφοροι που είναι στα συμβούλια, από ό,τι φαίνεται, όπως με το σκάνδαλο Qatar Gate, παίρνουν κάποια χρηματάκια κάτω από το τραπέζι. Θυμάστε την Εύα την Καϊλή, θυμάστε τον Αβραμόπουλο? Πόσα είχε η βαλίτσα μέσα? 600 χιλιάρικα. Και έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις και κάναν ανάλογες κινήσεις και λέγανε ναι στα κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες. Έχει πολύ χρήμα η δουλειά. Και έτσι καταστρέφεται η Ελλάδα. Και έτσι έρχεται η αντικατάσταση πληθυσμού. Γιατί βγαίνει μετά η Ντόρα και σου λέει: στα χωριά, στα οποία λέει έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, θα προσθέσουμε, λέει, παράνομους μετανάστες εκεί πέρα, κάποιες οικογένειες, για να μπορούν να ζήσουν και να εξυπηρετήσουν. Και έχει βγει και νόμος γι' αυτό. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έχουμε υπογενετικότητα και φέρνουν άλλα εργατικά χέρια, τα οποία θα είναι η αντικατάστασή μας. Γιατί όλοι αυτοί χτίζουν τουριστικά καταλήματα, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο και χρειάζονται κάποιους να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Τον Έλληνα τον στέλνουν στο εξωτερικό. Ποιος θα μείνει εδώ? Οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί. Αυτούς στέλνουν εδώ, ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Το εξηγώ τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας. Όλοι είστε στο τελικό του Μουντιάλ. Αν θα κερδίσει η Ισπανία, Αργεντινή. Αυτός είναι ο ταλγκάς σας. Χάνεται η Ελλάδα και εσείς βλέπετε τελικό Μουντιάλ.

0: πιστεύετε τον κάθε Μητσοτάκη, πιστεύετε τον κάθε Ανδρουλάκη, πιστεύετε τον κάθε Χάρη Ρώμα. Ο Ρώμας μπορεί να μου εξηγήσει λίγο από πού και ως πού έχει βγει φωτογραφία με το Μίχο. Ήρεμα ρωτάω. Κυκλοφορούν, κύριε Χάρη Ρώμα, κάτι φωτογραφίες σας με τον Ηλία Μίχο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε από πού τον γνωρίζετε? Τι σχέση είχατε με τον Ηλία Μίχο? Κατά κουζίνα, τι σχέση είχες με τον Ηλία Μίχο? Δεν τον ρωτάει κανένας και δεν απαντάει κανένας από ό,τι φαίνεται. Βάλε λίγο την Ελένη, την Βλαχάκη.
1: Α, το δόκτωρα Κατσακουζινό. Α, yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή Κατσακουζινό.
2: Περσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη Κατσακουζινά. Α, στον κόρα καπιά. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η Κατσακουζινά, ο Κωνσταντίνος.
0: Καλέστε το Χάρη Ρώμα λίγο το και πείτε του ότι ο Σερέτης ρωτάει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, ο οποίος είναι καταδικασμένος μαστροπός που έλεγε ότι είχε ερωτευτεί μια 12χρονη εκεί στον Κολωνό και από ό,τι φαίνεται την έβγαζε, να μην πούμε γιατί, και την παρενοχλούσαν σεξουαλικά όλα τα τέρατα. Ενημερώστε λίγο την Κατσακουζινά.
1: Α, το δόκτωρα Κατσακουζινό. Yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή Κατσακουζινά.
2: Περσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη Κατσακουζινά. Άι στον κόρα καπιά. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η Κατσακουζινά, ο Κωνσταντίνος.
0: Ξέρετε, το εθνικό σπορ των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι στην ουσία η αδιαφορία. Η αδιαφορία. Είμαστε πρωταθλητές στην αδιαφορία. Ό,τι και αν γίνει δεν απασχολεί τον Έλληνα το πρόβλημα αν δεν έχει χτυπήσει τη δική του πόρτα. Εδώ πέρα κατέβασαν τη σημαία στο Τριεθνές. Θα μας πει δεύτερη ώρα ο κ. Σαρβανίτης γι' αυτό. Και ούτε τους απασχολεί. Όλα καλά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Πάμε παρακάτω, άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο. Έτσι δεν είστε, έτσι είστε. Τώρα βγαίνουν, σας πουλάνε και τα φούμαρα ότι θα ξαναμοιράσουν χρήμα. Και κάποιοι λένε εδώ είμαστε. Οι αγρότες πρώτοι τρίβουν τα χέρια τους. Με το που ακούνε χρήμα οι αγρότες. Οχ, οχ, οχ, εδώ είμαστε σου λέει. Θα γεμίσουν, θα ξαναφουσκώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν είδες ο Ανεστίδης? Πάλι λέει είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό, λέει ο Ανεστίδης. Πάντα λέει μου Νέα Δημοκρατία και πάντα θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και παράλληλα μας λέει ότι τον έχουν αποκλείσει, ότι δεν έχει λεφτά στο λογαριασμό, ότι ζει με δανεικά. Φίλε, έχεις δώσει κανέναν όρκο πουθενά? Ακόμα δηλαδή και στα χειρότερα να σε φτάσουν, να σε πατάνε το κεφάλι κάτω, να σε τρυπάνε, να πούμε στα πλευρά, να λες ναι είμαι μαζί σας. Έχεις δώσει κανέναν όρκο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει να πει ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άμα σε σταυρώσουν οι νοδημοκράτες, τι θα λες? Εγώ συνεχίζω να είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Το κάρμα είναι αληθινό. Ό,τι σπέρνεις στερίζεις και οι αγρότες θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό. Και ό,τι δίνεις επιστρέφει. Και εφόσον τόσα χρόνια κάνατε αβαβά για όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα γυρνάει ο τροχός. Το ίδιο θα πω φυσικά και για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους κομματάρχες οι οποίοι γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Κάρμα είναι. Θα γυρίσει και για εσάς. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Δεν είδατε τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με τα Τέμπη που μαλώνουνε μέσα στις δικαστικές αίθουσες? Δεν είδατε με τη συναυλία των Τεμπών που βγήκε ο Πλακιάς και είπε όσα είπε? Όλοι εσείς που υποστηρίζατε την Καριστιανού και λέγατε όχι και το κάνει για την ψυχή και το κάνει γιατί θέλει, Ωραία, γιατί δεν δίνει τα λεφτά από που τα βρήκε? Γιατί δεν δίνει βασικά, γιατί δεν αποκαλύπτει βασικά που πήγαν τα λεφτά? Είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί δεν αποκαλύπτει που πήγαν τα λεφτά? Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ποιος της έδωσε αυτή την καταραμένη καρέκλα?
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
11: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Η κοπέλα του μισά μισά τα πληρώνανε. Ωραία, 400 και 400 για ένα σπίτι και μένανε μαζί και μετά από 2 χρόνια που χωρίσανε έμαθε ότι το διαμέρισμα ήταν δικό της. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Την έδινε κάθε μήνα 400 ευρώ και νόμιζε αυτός ότι πληρώνει ενίκιο. Γιατί? Γιατί είναι ανεύθυνος και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να δει αν πληρώνει άλλη. Και δύο χρόνια τον άρμεγε. Και μετά από δύο χρόνια τον έστειλε και όλα και είχε και το μεροκάματο στην τσέπη. Δεν θα πάρει το Όσκαρ ηλθιότητας αυτός για το 2026. Μετά από δύο χρόνια ήταν και χωρισμένος και δεν είχε λεφτά. Ποιος του φταίει? Του φταίνε οι άλλοι? Όχι. Ο ίδιος φταίει. Έτσι φταίει και ο Έλληνας πολίτης. Που το κατακλέβουνε και δεν λέει τίποτα. Και μετά από χρόνια λέει, α, με κατέκλεψαν. Φοβερή κατάστασή σας. Δύο χρόνια νοικιάζανε μαζί. Πληρώνανε μισό-μισό το ενίκιο και μετά από δύο χρόνια έμαθε ότι είναι δικό της το σπίτι. Τι άλλο να πούμε σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι η ζέστη που σας χτυπάει στο κεφάλι? Ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα βγαίνει ο Τσίπρας, για να σας εξηγήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό άμα έχεις αντίληψη. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, είμαι το κόμμα Ελλάς τώρα, Ελλάς. Αριστερό κόμμα, λέει. Αριστερό κόμμα. Από πού και ως πού, βασικά αριστερή συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη σημαίνει. Έλληνες δεν είστε με τίποτα. Εντάξει. Αν θέλεινες μπορεί. Αλλάς έπρεπε να λέγεται. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι αλλάς. Αθάς. Αθάς. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί? Πρώτα απ' όλα δεν είστε αριστεροί. Δεν υπάρχει αριστερός που να υποστηρίζει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να τελειώνουμε με το παραμύθι σας. Αριστεροί που να υποστηρίζουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία. Και μπόρεσε ο Τσίπρας να, με το κόμμα του να το περάσει κι αυτό. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, λέει, αλλά δεν γίνεται και να τα καταργήσουμε. Και έτσι το κόμμα του Τσίπρα, που λέει ότι είναι αριστερό, υποστηρίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ο Έλληνας τι λέει? Α, αριστερή είναι αυτή. Τι αριστερή? Πού βλέπει? Δεν είναι καν αριστερή επειδή έχει, ας πούμε, το όνομα αυτό το κόμμα. Ρε παιδιά, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Η κατάσταση δεν είναι αστεία. Εδώ ρισκάρεται το μέλλον της Ελλάδας. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Και πάρα πολλές φορές έχετε πάθει τα ίδια και δεν έχετε μάθει. Γιατί? Να, Τζιτζικώστας, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ας τους κριτικούς, ας τους ανθρώπους στην Πελοπόννησο, ας τους υπηρώτες. Πάμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και τους Αθηναίους και τους νησιώτες και όλους. Ας τους αφήσουμε λίγο. Μας ακούνε τα χαιρετίσματά μας σε όλους, αλλά ας πάμε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Τζιτζικώστας. Περιφερειάρχης. Ο Τζιτζικώστας που έβγαινε και έλεγε, εγώ θα διαγράψω τις ταμπέλες το όνομα Βόρεια Μακεδονία και δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν διέγραψε τίποτα πουθενά. Και μην με τρελαίνετε τώρα και μου λέτε ότι διέγραψε. Δεν διέγραψε τίποτα. Σας πουλούσανε φούμαρα. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τους πιστεύετε. Και στην τελική τι έκανε ο Τζιτζικώστας? Έφυγε ένα βράδυ και πήγε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσει τα όσα δεν σωζόντουσαν. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, ρε. Και το ψηφίσατε 70% της Βόρεια, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον σίγουρα 70% ήταν που το ψηφίσανε. Και έβγαινε μετά στα κλαμπάκια, συγκεκριμένα στο κλαμπάκι το Κάσπερ. Σας λέω εδώ στο κέντρο στα Λαδάδικα και χόρευε τώρα είμαι Τζιτζι Μπέιμπι το τραγούδι. Σας τα έχω πει 10.000 φορές. Γιατί το μαγαζί το έχει φίλος και μου τον έστελνε βίντεο που χόρευε τώρα είμαι Gigi Baby. Δεν θα χορεύει τώρα είμαι Gigi Baby όταν τον έχετε ψηφίσει και βγάζετε εκατομμύρια. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Τώρα πού είναι ο Τζιτζικώστας? Πούντος, ρε. Έχει ξεχάσει από πού ξεκίνησε. Έχει ξεχάσει τι σας είπε. Έχει ξεχάσει όσους τον στήριξαν. Εκλογές έρχονται. Και πιστέψτε με, ο Τζιτζικώστας θα ξανακατέβει. Και αν πάτε να το ξαναψηφίσετε, δεν θα φταίει ο Τζιτζικώστας. Θα φταίτε εσείς. Γιατί πρώτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Γιατί του έδωσες και μια δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει εσύ, ρε αδερφέ, που τον πίστεψες. Φταίει εσύ. Εσείς όχι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ή έκτη. Χιλιάδες φορές έχετε ξαναπιστέψει τους αποδεδειγμένα ψεύτες. Χιλιάδες φορές σας έχουν ξανακοροϊδεύσει. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Είναι φοβερό.

Πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις λίγο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο τη δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, όπως έχουμε έτσι ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές για τις δημοσκοπήσεις, για να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά, πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν και κατά πόσο ισχύουν οι δημοσκοπήσεις και αν οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν και τροποποιούν τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι έχουν χαρακτηριστικό ρόλο οι δημοσκόποι. Ωραία, αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχει βγει μια νέα δημοσκόπηση που δίνει τη Νέα Δημοκρατία 26,8%, το Τσίπρα 15,8%, το Πασόκ 10,1%, την Ελληνική Λύση 8,9%, το ΚΚΕ 5,9%, την Καριστιανού 5,3%, το Μέρα 25 3%. Και πάει λέγοντας. Όλοι οι άλλοι μετά έχουν κάτω από 3%. Και σας ρωτάω, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να έχει 26,8%? Δηλαδή ρε παιδιά, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%? Για εξηγήστε μου. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Μας κυνηγάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουν αποκαλυφθεί πόσες υπερκοστολογήσεις. Είναι στις δικογραφίες πόσοι υπουργοί, τους οποίους τους παρέτησε σε ένα βράδυ και έβαλε άλλους. Έχουμε εδώ πέρα τις υποκλοπές που παρακολουθούσε κάποιος και δεν λέμε και δεν ξέρει κανένας, γιατί τα δικαστήρια δεν κυνηγάνε κανέναν, ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Κάποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ και άλλα πολλά πρόσωπα, φυσικά υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΣ και. Και δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν αυτός. Και τη δικαιοσύνη δεν την ενδιαφέρει ποιος ήταν. Αρχιοθετεί το σκάνδαλο. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει παραγραφή. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας. Απ' την άλλη έχουμε κάποια πρόσωπα της κυβέρνησης που βγαίνουν σε συνεντεύξεις, μιλάνε λες και είναι στην Κόζα Νόστρα, μαφιόζει. Απ' την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κουνάμενος, συνάμενος, μία πάει προς το βορρά, μία πάει προς τον νότο, ο γοφός του μία πάει προς την Ανατολή, μία πάει προς τη Δύση, λες και σκουπίζει τα πατώματα, περπατάει. Και πάει μέχρι την Τουρκία έτσι, σκουπίζοντας, και τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι και το ξεφτιλίζουν με εμβατήρια. Ένας πρωθυπουργός που μέσα στην Άγκυρα λέει πρέπει να τιμήσουμε τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει πέσει η σημαία στο Τριεθνές. Κλείνουν σχολεία στον Εύρο. Ο άλλος μαθαίνει στα παιδιά στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα. Διεκδικούνε παντού. Οι Αμερικανοί έρχονται και προτιμούν τους Τούρκους για περιφερειακή δύναμη. Στα Σκόπια ο κακός χαμός. Λένε ότι είναι Μακεδόνες, βγάζουν μακεδονικές γλώσσες, κατεβαίνουν εδώ οι εθνικές ομάδες τους που γράφει πάνω η μπλούζα μόνο Μακεδονία, το Βόρεια το καταργήσαν μόνοι τους, έχουν ξεφτυλίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι Αλβανοί σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν από το Τελεπένι, Τεπελένι πως λέγεται. Και η Μενδώνη μου κάνει βόλτες με τις μπουλντόζες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλοι μου. Και η Νέα Δημοκρατία μας λένε εδώ οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν 27%, 26,8%. Με υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Βαρτζόπουλος από ό,τι φαίνεται έκανε κάποια ρουσφετάκια. Τα ονόμαζε εξυπηρέτηση πολιτών. Εγώ λέει δεν είναι κακό που εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Σε είπε κανένας εσένα να εξυπηρετήσεις πολίτες? Τι είσαι, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών? Εσένα η δουλειά σου ήσουν υπουργός υγείας. Είσαι αναλάβει την ψυχική υγεία. Η δουλειά σου δεν ήταν να εξυπηρετήσεις κόσμο, Βαρτζόπουλε. Η δουλειά σου ήταν να ασχολείσαι με τα ψυχιατρία και με όλο αυτό τον κλάδο. Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, θα φύγω από τον έκτο με το κεφάλι, με τριπλό σάλτο και θα σκάσω κάτω σαν καρπούζι. Το Γιάννη Λοβέρδο, που έχει κυτρινίσει το μουστάκι του από το τσιγάρο ή από την πύρα, δεν ξέρω από τι έχει κυτρινίσει. Και αυτή είναι η εικόνα που πάμε στην Τουρκία να συναντηθούμε. Οι άλλοι απέναντι έχουν το Φιντάν και εμείς έχουμε το Δένδια και το Γιάννη Λοβέρδο. Οι μπανάνες με πιτζάμες, ρε παιδιά. Δεν είναι εικόνα της Ελλάδας αυτή. Δεν μπορώ πλέον να τα ανεχτώ.

Yes. Θα σας πω σε ποιους πήγανε καλύτερα, γιατί τις εταιρείες δεν γνωρίζετε και ποιοι τις έχουνε. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι είναι ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, που απορρόφησαν πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων. Ποσό που ξεπερνά συνδυαστικά όλα τα μικρά δάνεια που δώσανε. Η ΑΔΜΙΕ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό μετά από αυτούς τους δύο, που στην ουσία ένας από τους δύο είναι η ΑΔΜΙΕ, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΔΙΕ πήρε 796 εκατομμύρια. Πάνε αυτοί. Τρίτη θέση. Integrated Resort Complex Ελληνικού ΑΕ. Η εταιρεία πίσω από το καζίνο Resort του Ελληνικού πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας Γεκ Τέρνα και Hard Rock International. Για το Ελληνικό λοιπόν η εταιρεία πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί. Ποια εταιρεία είναι μετά? Στην έκτη θέση είναι η Ολύμπικ Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ, μια θυγατρική της Αιτζίαν, της οικογένειας Βασιλάκη, με 269 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη θέση είναι οι Οπτικές Επικοινωνίες ΑΕ, ένα αμερικάνικο επενδυτικό fund CVC, περίπου 17% που πήρε. Ωραία. Έβδομη έρχεται η ΔΕΣΦΑ με 261 εκατομμύρια, την οποία την ελέγχει μια ιταλική κοινοπραξία. Στην 8η θέση βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή, θυγατρική του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, με 250 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, θυγατρική της Καναδικής Eldorado Gold, με 200 εκατομμύρια ευρώ. Κακός χαμός. Ο κακός χαμός, άμα δείτε σε ποιους έχουν δώσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αιωλική Βερμίου. Καλά, στις ΑΠΕ έφυγαν τα περισσότερα. Motor Oil είναι η Αιωλική Βερμίου, στον όμιλο Βαρδινογιάννη. Φίβη Ενεργειακή, μια γερμανική εταιρεία από πίσω. Ενιπέας Μονοπρόσωπη, 170 εκατομμύρια και αυτή της Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Οχοχο! Ότο Χέλλας, οικογένεια Βασιλάκη, οικογένεια Ρόκα με Ντέμο. Motor Oil πάλι, ένα Earth, πάλι από και 150 όμιλος Βαρδινογιάννη. Και η Motor Oil Ελλάς, δηληστήρια Κορίνθου. Και από εκεί 132 η όμιλος Βαρδινογιάννη. Χαμός σου λέω. Άμα, δηλαδή η λίστα υπάρχει αναρτημένη. Και στους Βρετανούς δώσαν και στους Γερμανούς δώσανε. Τα πιο πολλά είναι Γεκ Τέρνα, όμιλος Βαρδινογιάννη, οικογένεια Βασιλάκη και η Λυπή. Η όμιλος Σαράντι, οικογένεια Νιτσιάκου, Deutsche Telekom, όμιλος Λάτσι. Να, εδώ, στα φιλαράκια. Στους ολιγάρχες πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους ολιγάρχες το Ταμείο Ανάκαμψης. Χαμός. Δεν μπορείς να καταλάβεις, φίλε μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Αν γνώριζε ο Έλληνας πόσα λεφτά έχουν διαχειριστεί όλοι αυτοί και πόσα λεφτά δεν έχουν ρίξει σε αυτή την ευλογημένη χώρα για να αναπτυχθεί, θα τρελαινόταν. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. 3 εκατομμύρια, φίλοι μου. Και όλα αυτά γιατί σκύβεται το κεφάλι. Και όλα αυτά γιατί βαριέστε να ασχοληθείτε. Όπως λέει ένας παλιός στο χωριό, ας τους λέει, βαρεμένοι είναι. Βαρεμένοι είναι, αυτό φταίει, είναι βαρεμένοι λέει. Τελικά έχει δίκιο. Βαριέστε να ασχοληθείτε και τρώτε αμάστητο τον παπά που σας πουλάνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Αυτό είναι ό,τι σας πει η τηλεόραση. Και όπως πολύ σωστά σήμερα μάλλον

σαν έναν γνωστό μου, μου λέει ρε, τρως τη ζωή σου για να πεις τις αλήθειες σε ποιους? Σε αυτούς που στεναχωρέθηκαν και μαλώσανε με τη γυναίκα τους και την οικογένειά τους επειδή δεν πήρε το Μουντιάλ η Αργεντινή. Καταλαβαίνεις σε ποιους μιλάς, μου λέει. Καταλαβαίνεις σε ποιους απευθύνεσαι. Δεν μπορούν να σε καταλάβουνε. Δεν θέλουν να σε καταλάβουνε. Και όλα είναι σχετικά τελικά. Εδώ άλλος πήγε, έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με έναν καράφλα. Τι να τον πεις τώρα αυτόν, πώς να τον παρηγορήσεις? Πήγε, έβαλε μαλλιά και η άλλη έφυγε με καράφλα. Όλη του τη ζωή θα σκέφτεται. Λες να μην έβαζα μαλλιά και να έμενε? Λες τελικά να ήταν μαζί μου επειδή είχα κάνει καράφλα? Εδώ στη Μύκονο άλλος πάει και συνουσιάζεται με το άγαλμα του Καραμαλή. Καραμαλής τι ήταν, χαζός ήταν που έτρεχε στο Χορτιάτι? Και γιατί είναι το άγαλμα του στη Μύκονο? Κάντε το ένα άγαλμα στο Χορτιάτι. Και ήθελα να σας πω και για τους δημάρχους, δεν έχω χρόνο, δεν πειράζει. Δεύτερη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Αρβανίτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα, προφανώς 98,4. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Και σας έχω και ένα τελευταίο. Ακούστε να δείτε. Αν πάρεις ένα καλάσνικοφ, φορέσεις καμιά κουκούλα και πας να κλέψεις καμιά τράπεζα ή κανένα κατάστημα ή κανένα χρυσοχοείο, θα βγάλεις περίπου 100 με 200 χιλιάρικα. Εκεί είναι το ποσό. Ταβάνι. Υπάρχει ταβάνι. Αν φορέσεις κανένα κουστούμι, κατέβεις υποψήφιος βουλευτής ή πας και κάνεις κανένα κόμμα, θα βγάλεις πολύ περισσότερα. Πίστεψέ με. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ δεν θέλω φράγκο από εσάς. Θέλω να σας ανοίξω τα μάτια. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Το τραγουδάκι αφιερωμένο στον Έλληνα, ο οποίος όλα τα έχει πάρει χαλαρά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία και πάει λέγοντας. Δεν τον νοιάζει τίποτα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, το κανόνι σε προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με αυτές του 2025, δείχνουν αύξηση κυρίως προς τους προμηθευτές να ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε νέο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ευρωπαϊκή έρευνα για τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις συμβάσεις για τα πολυκέντρα που φέρονται να υπερκοστολογήθηκαν. Στο στόχαστρο, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ευγενίας Κιβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησαν εφόδους στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας στη Δάφνη, στην Παλίνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας, ενώ παρόντες ήταν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς ανά μονάδα από τους Δήμους φτάνει τις 300.000 ευρώ, την ώρα που το πραγματικό κόστος στην ελεύθερη αγορά είναι 30.000 ευρώ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τη νύχτα ο γνωστός ποινικολόγος Αθηνών Σταύρος Γεωργίου. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα βρέθηκε από τα ίδια του τα παιδιά που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και με αίματα γύρω από το γραφείο του, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στο κέντρο της Αθήνας, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία, ενώ έχει επίσης αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου, όπου βρίσκεται το γραφείο του. Η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αν και δεν βρέθηκε ίχνη παραβίασης. Σε νέα τροχιά τριβών μπαίνουν οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Άγκυρα έθεσε βέτο στο πρόγραμμα Μαμούθ 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγωγούς καυσίμων και απαιτεί να προτεραιοποιηθούν τα δικά της έργα. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του γιγαντιαίου σχεδίου για την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών αγωγών μήκους 10.000 χιλιόμετρων. Μέρος του δικτύου, που κατασκευάστηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, σχεδιάζεται να επεκταθεί από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα μέλη στην Ανατολική και Βόρεια Πτέρυγα, στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η τουρκική ηγεσία διαμηνύει πως δεν πρόκειται να συνενέσει εάν δεν διασφαλιστεί η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 21 έργων που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Ένας νέος τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στον τομέα των όπλων λέιζερ. Η ραγδαία εξάπλωση των drones και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των συμβατικών πυράβλων αναχέτησης έχουν μετατρέψει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των σύγχρονων στρατιωτικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κινέζικο σύστημα LW-60, το οποίο μπορεί να καταστρέψει drones σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιόμετρων, ενώ μπορεί να παρεμβαίνει ή να τυφλώνει ηλεκτρονικά συστήματα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά χθες σε ηλικία 80 ετών ο πατρινός δικηγόρος και πρώην βουλευτής Αχαΐας Μιχάλης Αρβανίτης. Εξελέγει στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγει στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015 με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βαριά η απώλεια για την κόρη του, επίσης δικηγόρο πατρών, Ελένη Αρβανίτη, η οποία 15 μήνες μετά το θάνατο της μητέρας της έχασε και τον πατέρα της.
2: Καιρός.
3: Καύσωνας για δεύτερη μέρα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 33 βαθμούς Κελσίου έως 41 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι και ανέμους νότιο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Voicenews.gr.
12: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
17: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
18: Είναι τόσο.
17: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
19: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 94, στους 98 και 4. Μάχη FM στους 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στον κύριο Νίκο Αρβανίτη, να περάσω ένα μήνυμα, ένα έκτακτο. Διότι έχει προκαλέσει σεισμό.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.
20: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
21: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
19: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει κάποια SMS που εμφανίζονται σε κάποια SMS κάποια λόγια, κάποιες προτάσεις που αποδεικνύουν από ό,τι λέει ο κύριος Σαλμάς ότι ο Άδωνης ζητούσε από την Οβάρτης να δώσει λεφτά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αναφέρεται ότι φέρεται να μιλά και με προστατευόμενο μάρτυρα ο Άδωνης. Και έχουν προκαλέσει τώρα μια αναταραχή, γιατί έχει κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής όλο αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Ζητούσε λεφτά από φαρμακευτικές εταιρείες, είχε σχέσεις, γιατί μιλούσε με το Μανιαδάκη αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα? Γιατί επικοινωνούσανε? Και του πρόσφερε, από ό,τι διαβάζω, στήριξη με αντάλλαγμα μια ένορκη κατάθεση υπέρ του. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δωροδοκία αν ισχύουν όλα αυτά. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Οχίτας, προανήγγειλε ότι θα προσκομίσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από αυτή την κατάθεση. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
22: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομωτινή.
19: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομωτινή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
22: Και εσείς να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
19: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
22: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνουν τα σχολεία επίτηδες, το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι.
19: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
22: 8 είναι.
19: 8 είναι τελικά.
22: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονωτικά. Και είναι βεβαίως κάποιες σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονωτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλνει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιώθηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού, και ξανανοίξε το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονωτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές, με 9 μαθητές, από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Σερέτη, ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα, και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλνουν τη λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Τράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιο.
19: Και επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζει ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα. Το ότι, το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι, Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
22: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό, και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το ασχετικό εδώ είναι μεσοπρόθεσμα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει σε εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
19: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που να στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
22: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία με το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ναι. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή είναι στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
19: Όπως όλη την Ελλάδα.
22: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
19: Σωστό.
22: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και
19: ναι, pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
22: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Αντιπροσώπησης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε δήλωσε πως συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω. με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση. Να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού. Η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Ρηπίτη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μία ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που έλεγε, που εξημείωσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
19: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
22: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψεδομουφτή, τον Αχμάτ Μετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, τα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συγκεκριμένη της, και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
19: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας. Και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρος και όλα αυτά, βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βγάζει μία ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη βία μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία, και βγάλαμε το κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτά τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά, για να το ξανασυζητήσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις, βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση της πολιτείας δεν τον προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να αισιώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
19: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι σύμφωνα, από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία.
0: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.